0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Αλφα 88,6.
1: Eurovision Week on. Αυτήν την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Αλφα 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία. Eurovision Week.

Eurovision Week on. Αυτήν την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Αλφα 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία. Eurovision Week.

0: Αλφα. 88,6.
1: Eurovision Week on. Αυτήν την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Αλφα 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία. Eurovision Week.

Eurovision Week on. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Αλφα 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία. Eurovision Week.

επανάληψη στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν παρά την εκεχηρία με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social λίγες ώρες πριν από τη δεύτερη ημέρα των συνομιλιών του με τον Κινέζο ομολογό του στο Πεκίνο. Η στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ επιτέθηκε στον προκάτοχό του Τζο Μπάιντεν, υποστηρίζοντας ότι η χώρα του βρίσκονταν σε περίοδο παρακμής πριν από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να απέσπασε τη δέσμευση του Κινέζου Προέδρου Σι Τζιπίνγκ ότι το Πεκίνο δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν και ότι είναι έτοιμο να βοηθήσει στο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Μιλώντας στο Fox News, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε επίσης πως ο Κινέζος ομολογός του θα ήθελε να δει ανοιχτά τα στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η Κίνα συμφώνησε να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο, σόγια καθώς και 200 αεροσκάφη 737 της Boeing. Στο άλλο μέτωπο αυτό του Λιβάνου, την ώρα που Ισραηλινοί και Λιβανέζοι επαναλαμβάνουν τις συνομιλίες τους στην Ουάσιγκτον λίγες ημέρες πριν από την εκπνοή της εκεχηρίας, συνεχίζονται τα εκατέρωθεν πλήγματα. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει χτυπήσει περισσότερους από 65 στόχους της Χεζμπολάχ και έχει εξουδετερώσει περισσότερους από 20 τρομοκράτες στο νότιο Λίβανο τις τελευταίες 24 ώρες. Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ δήλωσε χθες ότι στόχευσε μια συγκέντρωση Ισραηλινών στρατιωτών κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο με ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Στο διπλωματικό πεδίο, σύμφωνα με αξιωματούχο του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, οι συνομιλίες ανάμεσα σε αντιπροσωπείες των κυβερνήσεων του Ισραήλ και του Λιβάνου κατά την πρώτη μέρα ήταν αποδοτικές και θετικές και θα συνεχιστούν σήμερα. Τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ξηρά ή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, ήταν το μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας από τον Εύρο. Τόνισε πως η Ελλάδα είναι απτόητη από προκλήσεις ή απειλές οι οποίες αγνοούν την ιστορία, το διεθνές δίκαιο, τις νίκες μας, το δίκαιο της θάλασσας, αγνοούν τα πάντα. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ Άδωνη Γεωργιάδη και Νίκου Ανδρουλάκη με αφορμή δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ λίγες ημέρες πριν το πρώτο μνημόνιο νίκιασε στο κτηματολόγιο ακίνητο ιδιοκτησίας του. Επίσης, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ανακαίνισε το εν λόγω ακίνητο με κρατικά χρήματα και έκτοτε το δημόσιο του έχει πληρώσει 1,2 εκατομμύριο ευρώ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του χθες το βράδυ εξαπέλυσε επίθεση κατά του Υπουργού Υγείας, χαρακτηρίζοντάς τον ψεύτη και συκοφάντη και έκανε λόγο για ενορχιστρωμένη λασπολογία του Αδώνη Γεωργιάδη και της κυβέρνησης σε βάρος του. Αναφερόμενος στο ακίνητο της οικογένειας στο Ηράκλειο, τόνισε ότι το κτηματολόγιο έκανε μόνο μερός επέκταση του συμβολέου γιατί δεν έβρισκαν άλλο, προσθέτοντας ότι νοικιάστηκε με διαγωνισμό για πρώτη φορά το 2004 επί κυβέρνησης Καραμανλή. Δεν μας έδωσαν χρήματα για να γίνει η ανακαίνιση του κτηρίου. Έχω εισπράξει 1.000 ευρώ το μήνα ενίκιο μεσοσταθμικά με το φόρο. Είναι όλα αμυθεύματα, σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Σε ανάρτησή του, ο Υπουργός Υγείας χθες κάλεσε τον κύριο Ανδρουλάκη να κοιτάξει τον εαυτό του στον καθρέφτη πριν κατηγορήσει τους άλλους. Η Μαρία Καριστιανού επιβεβαίωσε ότι ανακοινώνει κόμμα στις 21 Μαΐου με ένα βίντεο που δημοσίευσε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και ένα λευκό περιστέρι. Η ανακοίνωση του νέου κόμματος θα γίνει από την πλατεία Αριστοτέλους και το θέατρο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη, όπως ανακοίνωσε χθες το βράδυ το νοσοκομείο. Στους 21 ανήλθαν νεκροί από τους μαζικούς ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κιέβο την περασμένη νύχτα.

0: σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των Ουκρανικών αρχών από την πλευρά της η Μόσχα ανακοίνωσε πως ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του χθες και τρεις τραυματίστηκαν σε επιδρομή με ντρόουν της Ουκρανίας στην νότια ρωσική περιφέρεια Μπελγκορόντ. Και η Κύπρος χθες το βράδυ με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα πήρε το εισιτήριο για τον τελικό της Eurovision που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο το βράδυ. Στην Αττική Οδό Κλειστός θα μείνει ο κλάδος εξόδου προς Κοροπή στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο στις 6 το πρωί λόγω έργων ασφαλτόστρωσης. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση τραμ Ζάπιο με κατεύθυνση προς Σύνταγμα σε νέα θέση επί της λεωφόρου Βασιλής Όλγας και η κυκλοφορία θα διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη γραμμή 6 του τραμ Πικροδάφνη Σύνταγμα σύμφωνα με ενημέρωση της στασή. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΗ Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Άνεμη δυτική 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές το πρωί και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι. Έως 24 με 26 βαθμούς. Το Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα, συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Άνεμη δυτική 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Κυριακή, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Υπήρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννηρής.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Είναι Παρασκευή 15 Μαΐου του 2026. Συντονίζουμε και τα ρολόγια μας, είναι 5 και 8 πρώτα λεπτά ακριβώς. Να είστε καλά, δυνατοί, υγιείς, κάθε καλό σε όλους και σε όλους. Πρωινό λοιπόν Παρασκευή, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, δηλαδή στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφώνου του Sky, στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο με τις ειδήσεις, τα ρεπορτάζ, τα σχόλια των πρωταγωνιστών, οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών, όλα όσα έχουμε στη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας, στη διάρκεια της νύχτας με τις εξελίξεις, αλλά και βεβαίως κάθε τι το οποίο μας περιμένει και έχει εξέλιξη στην έναρξη του νέου μας πρωινού. Πάντοτε στα ξημέρωτα και στα χάραγα βρισκόμαστε μπροστά σας και δίπλα σας, στην παρέα σας, στο ραδιόφωνο σας. Να έχετε λοιπόν ένα καλό πρωινό. Θα ακούσουμε τα πάντα, θα πούμε τα πάντα και βεβαίως θα ακούσουμε όλους τους πρωταγωνιστές με τις δηλώσεις τους και φυσικά με αυτά τα οποία καταγράφονται στην επικαιρότητα, τόσο την εσωτερική όσο και τη διεθνή. Πλούσια η επικαιρότητα βεβαίως και σήμερα με την σκιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή πραγματικά να διεξάγεται έτσι σε αυτό το κλίμα και με αυτήν επαναλαμβάνουμε το πέπλο και με αυτή την σκιά του πολέμου. Διεξήχθη στο Πεκίνο η ιστορική συνάντηση των ηγετών της Κίνας και των ΗΠΑ της Αμερικής, Xi Jinping και Donald Trump. Επιτάπητες Λισβόνου βρέθηκαν η σύγκρουση και η ενεργειακή κρίση. Ενώ σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, Donald Trump και εσύ συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά και ότι το Ιράν δεν πρέπει να διαθέτει πυρηνικά όπλα. Αυρότητες αλλά και προειδοποιήσεις για την Ταϊβάν, εκεί είναι

πρέπει να στηρίξουμε και να ρίξουμε και το βάρος. Σύμφωνα τώρα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος της Κίνας προσφέρθηκε να βοηθήσει και επίσης να απελευθέρωσε τον ασθενών του Ορμούζ, ενώ βαριές κατηγορίες εξαπέλυσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο κ. Σαργατζή, κατά των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι συμμετείχαν και είχαν ενεργή συμμετοχή στις Αμερικανοζελινές επιχειρήσεις εναντίον της Τεχεράνης. Ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα είπε και δηλώνει ότι δεν θα είναι πολύ πιο υπομονετικός με το Ιράν, καθώς προέτρεψε την Τεχεράνη να καταλήξει σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Δεν πρόκειται να είμαι πολύ πιο υπομονετικός, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, που προβλήθηκε σε συνέντευξή του, που προβλήθηκε χθες το βράδυ στο Fox News. Θα πρέπει να κάνουν μία συμφωνία. Από την άλλη, Τραμπ και Xi Jinping είπαμε ότι μιλάν και βρέθηκαν σε πραγματικά μια πολύ πολύ έτσι, ιστορική στιγμή για τις δύο υπερδυνάμεις του πλανήτη αυτού. Διήμερη επίσκεψη λοιπόν, επίσημες τελετές, εμπορικές συμφωνίες αλλά και έντονες γεωπολιτικές προειδοποιήσεις. Η επίσκεψη αποτελεί την πρώτη παρουσία Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα, τον βασικό στρατηγικό και οικονομικό αντίπαλο των ΗΠΑ από το 2017. Ο Τραμπ επιδιώκει απτά αποτελέσματα που θα ενισχύουν το πολιτικό του βεβαίως προφίλ, τόσο στο εσωτερικό, αλλά και βεβαίως και στον γενικότερο υπόλοιπο κόσμο, δηλώνοντας παιδιά με τις δικές μου επαφές και τις δικές μου κινήσεις. Βοηθάω και ολοκληρώνονται πόλεμοι ή βρίσκονται άλλες λύσεις. Και φυσικά έχει και τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στο εσωτερικό της χώρας του. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως έχουμε. Πραγματικά σε αυτή τη επίσκεψη με την πολύ μεγάλη αποστολή του κυρίου Ντόναλντ Τραμπ με επιχειρηματίες, με την αφρόκρεμα και τους πλουσιότερους ανθρώπους της ΗΠΑ, η σύνοδος αυτής επικεντρώνεται στην διατήρηση μιας εύθραυστης πραγματικά εμπορικής εκεχηρίας, η οποία συμφωνήθηκε σε προηγούμενη συνάντηση με τις ΗΠΑ να έχουν αναστείλει υψηλούς δασμούς προς την Κίνα και να έχει περιορίσει απειλές για τις παγκόσμιες προμήθειες σπάνιων γεών. Τώρα, ο Xi Jinping τώρα από τη δική του πλευρά στην μεγάλη εικόνα, αυτό το οποίο είπε και αυτό το οποίο βεβαίως είπε μακριά και κάνει τζιζ ως θέμα είναι η Ταϊβάν. Είναι η Ταϊβάν και βεβαίως προειδοποιεί ότι οι λανθασμένοι αυτοί χειρισμοί, εάν υπάρξουν, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια σοβαρή επιδείνωση των σχέσεων των δύο χωρών. Από την άλλη, σύμφωνα με όλα αυτά τα οποία αποκαλύπτει και έχει φέρει στο φως δημοσιότητας ο Μανώλης Κωστίδης από την Κωνσταντινούπολη, από την Τουρκία, για καλοκαίρι εντάσσεων στο Αιγαίο ετοιμάζεται η χώρα μας, καθώς μετά τις διαρροές των τελευταίων ημερών με ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας, η Άγκυρα, θυμίζουμε, προαναγγέλει την κατάθεση νομοσχεδίου που θα μετατρέπει τις διεκδικήσεις της στη θάλασσα σε εσωτερικό δίκαιο. Η Ελλάδα τώρα έχει τρόπους να απαντήσει, υπογράμμισε χθες ο κ. Γεραπετρίδης, ο Υπουργός Εξωτερικών, από το βήμα του συνεδρίου το οποίο διοργανώνει και η Καθημερινή, σημειώνοντας ότι τα μονομερή μέτρα αυτού του είδους δεν έχουν διεθνή εφαρμογή. Για αναθεωρητικές βλέψεις που εγείρονται επί ανύπαρκτων δικαιωμάτων, έκανε επίσης λόγο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος βρέθηκε χθες στο Αγαθονήσι. Μεγάλη βεβαίως εικόνα και πολύ σκόνη σηκώθηκε με όλα αυτά τα οποία έρχονται σε αποκαλύψεις γύρω από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το πόθεν έσχεση του κυρίου αρχηγού της εξωματικής αντιπολίτευσης, του κυρίου Ανδρουλάκη, και σε όλα αυτά τα οποία έχουμε με αποκαλύψεις και δημοσιεύματα του mononews.gr, με όλα αυτά τα οποία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για ακίνητο στην Κρήτη, το οποίο έχει μισθωθεί και έχει νοικιαστεί στο ελληνικό δημόσιο. Έδωσε χθες μία σειρά από αναρτήσεις του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη αλλά και του υπουργού και του κυρίου Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ήρθαν και βεβαίως απαντήσεις από το Πασόκ και από βουλευτές, αλλά και το βράδυ, εχθές μας συνέντευξή του στο Άξιον 24, ο κύριος Ανδρουλάκης, το Γιώργο Πιέρο, έδωσε τις απαντήσεις του, είχε τη συνέντευξη, θα ακούσουμε. Τι απάντησε και τι δήλωσε. Πάντως έχουμε αυτή την κόντρα μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης και του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη σε πολλά επίπεδα. Επίσης το συνέδριο ξεκινάει σήμερα της Νέας Δημοκρατίας, τριήμερο συνέδριο, βεβαίως τη συνέδριο συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας, με στόχο να αναδειχθεί φυσικά η ενότητα του κυβερνώντος κόμματος. Αρχίζουν σήμερα με ομιλία του ίδιου του Πρωθυπουργού και Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Μητσοτάκη, οι εργασίες του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Η μεγάλη εικόνα αυτή είναι, έχουμε βέβαια ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν και μετά της οικονομίας, διότι φαίνεται ότι από φόρους 4 στα 10

ευρώ τις δαπάνες για συντάξεις από τις εισφορές των εργαζομένων, τα υπόλοιπα 6 ευρώ για να συνταξιοδοτούνται και να παίρνουν συντάξεις τους κάθε μήνα οι αγαπητοί μας και βεβαίως όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν δουλέψει ζωή τους και δικαιούνται τις δικές τους συντάξεις. Παράγουμε λίγο να δουλεύουμε πολλές ώρες. Φταίνει οι επιχειρήσεις, η πολιτεία και όχι οι εργαζόμενοι, λέει ο κύριος Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του ΣΕΒ. Όλα αυτά έχουν να κάνουν βεβαίως με τα της οικονομίας και την πραγματική πραγματικότητα. Εδώ θα είμαστε να τα συζητήσουμε και φυσικά να δούμε και τι άλλο συμβαίνει και φυσικά στην διεθνή επικαιρότητα και στην εξελίξη και στην Μεγάλη Βρετανία με τον κύριο Κιρ Στάρμερ, πραγματικά να κλειδωνίζεται η κυβέρνησή του. Εδώ είμαστε να τα πούμε όλα και να τα συζητήσουμε. Ο Κώστας Πάνος είναι μαζί αυτό το πρωινό στη ρύθμιση του ήχου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Καλαβρού, μουσικές έτσι πινελιές και ανάσες από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι, ενώ ο Πέτρος Μωραήτης στο 210-48-00-170-174 περιμένει τις δικές σας πρώτες πρωινές κλήσεις και τις ευχές σας, διότι χθες είχε γενέθλια, είχε και το ρεπό του, οπότε λοιπόν τα γιόρτασε κατ' τέλος. Πόσα κεράκια σβήνουμε, Πέτρο, θα μας τα πεις αργότερα. Οπότε λοιπόν του λέτε και τα χρόνια σας πολλά στον Πέτρο και φυσικά επικοινωνείτε μαζί του. Μπορείτε επίσης να στείλετε. Μικρούλης, στα 52. Τώρα με τα καλοκαίρια μαζί. Επίσης επικοινωνείτε μαζί μας μέσω κινητού και διαδικτύου, στον οθόνη που έχουμε εδώ μπροστά μας, στον οθόνη του κινητού υπολογιστή. Να είστε καλά λοιπόν. Πάμε να ξεκινήσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους, όπως επιμελήθηκε η Μαρία Γιώργα και συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ. Ανοιχτό άφησε ο Αμερικανός Πρόεδρος το ενδεχόμενο επανάληψης στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Παράτηνε και χειρία με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social λίγες ώρες μόνο πριν από τη δεύτερη ημέρα των συνομιλιών του με τον Κινέζο ομολογό του στο Πεκίνο. Η στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, δήλωσε ο Πρόεδρος, ενώ επιτέθηκε στον προκάτοχο του Τζο Μπάιντεν, υποστηρίζοντας ότι η χώρα του βρισκόταν σε περίοδο παρακμής πριν από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο. Ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα φαίνεται και φέρεται να απέσπασε τη δέσμευση του Κινέζου Προέδρου Σι Τζιπίνγκ ότι το Πεκίνο δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν και ότι είναι έτοιμο να βοηθήσει σε αυτό το που λέμε και σε αυτό το οποίο πραγματικά έχει προκαλέσει πολλά ζητήματα, το άνοιγμα των στενών του ορμούς. Μιλώντας στο Fox News, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε επίσης πως ο Κινέζος ομολογός του θα θέλει να δει ανοιχτά τα στενά του ορμούς. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η Κίνα συμφώνησε να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο, σόγια καθώς και 200 αεροσκάφη 737 της Boeing. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι οι ναυτικές δυνάμεις τους έχουν επιτρέψει από το βράδυ της Τετάρτης σε ορισμένα κινέζικα πλοία να διέρθουν από τα στενά του Ορμούζ. Στο άλλο μέτωπο τώρα αυτό του Λιβάνου, την ώρα που οι Ισραηλοί και οι Λιβανέζοι επαναλαμβάνουν τις ομιλίες τους στην Ουάσιγκτον λίγες ημέρες πριν από την εκπνοή της εκεχηρίας, συνεχίζονται δυστυχώς τα εκατέρωθαν πλήγματα. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει χτυπήσει περισσότερους από 65 στόχους της Χεζμπολά και έχει εξουδετερώσει περισσότερους από 20 τρομοκράτες στο νότιο Λίβανο τις τελευταίες 24 ώρες. Σύμφωνα με Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις, μεταξύ των στόχων που χτυπήθηκαν ήταν οι αποθήκες όπλων, θέσεις επιτήρησης και κέντρα διοίκησης. Από την πλευρά της τώρα η Χεζμπολά δήλωσε χθες ότι στόχευε και μια συγκέντρωση Ισραηλινών στρατιωτών κοντά στα σύνορα με το Λίβανο με ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος. Στο διπλωματικό τώρα πεδίο, σύμφωνα με αξιωματούχο του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, οι συνομιλίες ανάμεσα στις αντιπροσωπείες των κυβερνήσεων Ισραήλ και Λιβάνου κατά την πρώτη μέρα ήταν αποδοτικές και θετικές και θα συνεχιστούν και σήμερα. Στέλνουν τουρκικά σύνορα στην ξηρά ή την θάλασσα, είναι διαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, ήταν το μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας από τον Εύρο. Τόνισε πως η Ελλάδα είναι απτόητη από προκλήσεις ή απειλές οι οποίες αγνοούν την ιστορία, το διεθνές δίκαιο, τις νίκες μας, το δίκαιο της θάλασσας αγνοούν τα πάντα. Οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα που επιδιώκει να υλοποιήσει τις προθέσεις μιας χώρας είναι καταδικασμένη να αποτύχει, δήλωσε χθες Πέμπτη ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Λιραπετρίτης, αναφερόμενος στα δημοσιεύματα που παρουσιάζουν την Τουρκία να ετοιμάζει νομοσχέδιο στο πλαίσιο του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας. Σε δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών κατά τη διάρκεια συνεδρίου που διοργανώνουν οι Financial Times και η Καθημερινή, ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε ότι εάν οποιαδήποτε χώρα επιλέξει να λάβει μονομερώς μέτρα, τα οποία σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο θα έπρεπε να οργανωθούν σε πολυμερείς ή διμερές επίπεδο, αυτά έχουν μόνο εσωτερική ισχύ και δεν έχουν διεθνή εφαρμογή. Για να έχουμε βιώσιμη ειρήνη, πρέπει να συνεργαστούμε, πρόσθεσε ο Υπουργός Εξωτερικών. Ανέφερε μάλιστα πως υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αντιδράσει η Ελλάδα σε αυτό, τονίζοντας ότι προτιμούμε να ενεργούμε παρά να αντιδρούμε. Μήνυμα σταθερότητας έστειλε χθες Πέμπτη και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας από το κρητικό Αγαθονήσι. Η Ελλάδα επιδιώκει σταθερότητα και σχέσεις καλής γειτονίας, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί αναθεωρητικά.

πολιτικές προσεγγίσεις που επιχειρούν να αμφισβητήσουν το αυτονόητο, ανέφερε ο κ. Δένδιας και υπενθύμησε ότι όλα τα νησιά έχουν ακριβώς τα δικαιώματα, ούτε περισσότερα ούτε λιγότερα, που προβλέπονται σε σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας. Αναφερόμενο τώρα επίσης και στο περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν που εντοπίστηκε στην Λευκάδα, χαρακτήρισε το θέμα ιδιαίτερα σοβαρό, επισημένοντας ότι αναμένει τις εξηγήσεις που έχει δεσμευθεί να παράσει ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας. Το σκάφος έφερε εκρηκτικά και έθεσε σε κίνδυνο την αυσιπλοεία. Δεν χρειάζεται να φανταστεί κανείς τι θα σήμαινε μια σύγκρουση με επιβατικό ή εμπορικό πλοίο, ανέφερε ο κ. Νικός Δένδιας. Η Ελλάδα παραμένει ο πιο συνεπής, ανιδιοτελής και διαχρονικός σύμμαχος και συμπαραστάτης της Κύπρου. Τόνισε χθες ο πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χρυστοδουλίδης, μιλώντας σε ειδική εκδήλωση και συνεδρία της Ελληνικής Βουλής, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου, υπουργών και βουλευτών όλων των κομμάτων. Ο Κύπριος πρόεδρος αναφέρθηκε και στην ανταπόκριση της ελληνικής κυβέρνησης στο αίτημα της Κύπρου για ενίσχυση της αμυντικής της επάρκειας. Όπως ανέφερε, η άμεση αυτή ανταπόκριση έγινε πομπός πρωτόγνωρου κύματος αλληλεγγύης. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ Άδωνη Γεωργιάδη και Νίκου Ανδρουλάκη με αφορμή δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ λίγες ημέρες πριν το πρώτο μνημόνιο νίκιασε το ακτιματολόγιο ακίνητο ιδιοκτησίας του. Επίσης, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ανακαίνισε το εν λόγω ακίνητο με κρατικά χρήματα και έκτοτε το δημόσιο του έχει πληρώσει 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε συνέντευξή του χθες το βράδυ στο Άξιον 24, εξαπέλυσε επίθεση κατά του Υπουργού Υγείας, χαρακτηρίζοντας τον ψεύτη και συκοφάντη και εν λόγω για ενορχιστρωμένη λασπολογία του Άδωνη Γεωργιάδη και της κυβέρνησης σε βάρος του. Αναφερόμενος στο ακίνητο της οικογένειας στο Ηράκλειο, τόνισε ότι το κτηματολόγιο έκανε μονομερός επέκταση του συμβολέου γιατί δεν έβρισκαν άλλο, προσθέτοντας ότι νοικιάστηκε με διαγωνισμό για πρώτη φορά το 2004 επί κυβέρνηση Καραμανλή. Δεν μας έδωσαν χρήματα για να γίνει η ανακαίνιση κτηρίου. Έχω εισπράξει 1.000 ευρώ το μήνα ενίκιο μέσω σταθμικά με αυτόν φόρο. Είναι όλα μυθεύματα, σημείωσε ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ. Σε αναρτησή του πάντως Υπουργός Υγείας, χθες κάλεσε τον κύριο Ανδρουλάκη να κοιτάξει τον εαυτό του στον καθρέφτη πριν κατηγορεί τους άλλους. Ανέβηκαν επίσης οι τόνοι χθες στην Ολομέλεια προς το τέλος της συνεδρίασης για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, όταν η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου από το Βήμα της Βουλής εξαπέλυσε πειρά προς τον Άδωνη Γεωργιάδη με αφορμή τις δικογραφίες που αφορούν εκείνη και διαβάστηκαν στη Βουλή. Πρόκειται για 5 συνολικά δικογραφίες, μία από τον Υπουργό Υγείας και άλλες 4 με μηνυτές δικαστές και αστυνομικούς από τη Λάρισα, όπου διεξάγεται, θυμίζουμε, και δίκη για τα Τέμπη. Ο Άδωνης Γεωργιάδης τώρα πήρε παίρνοντας το λόγο για να τις απαντήσει επί προσωπικού, χαρακτηρίζοντας την υποκρίτρια. Η κυρία μπορεί να έχει έρθει εν εξάλλου σε κρίση, εγώ είμαι φυσιολογικός. Κυρία Πρόεδρε και μεγάλη υποκριτή, δεν υπάρχει κανένας παρακρατικός μηχανισμός που σας κυνηγάει. Σας κυνηγάει η κουνιάδα της κυρίας Κεφαλά, που κάθεται δίπλα σας. Έχει πάει στην επιθεώρηση της εργασίας, που είναι ανεξάρτητη αρχή, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Η συνέχεια πάντως αναμένεται σήμερα στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, η οποία θα συνεδριάσει νωρίς το πρωί με την πρόεδρο της Βουλής Ελευθερίας να καλείται ενώπιον των μελών της ώστε να τοποθετηθεί. Η Ολομέλεια θα πάρει την τελική απόφαση για την άρση της λέει και Ζωής Κωνσταντοπούλου την Τρίτη στις 19 Μαΐου. Έχασε τη μάχη για την ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθητρία που νοσηλευόταν σε μονάδα δοτικής θεραπείας του νοσοκομείου Κάθη μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, όπως ανακοίνωσε εχθές το βράδυ το νοσοκομείο. Εξαρθρώθηκε η συμμορία που διέπρατε κακουργηματικές απάτες σε βάρος του ΙΟΠΗ μέσω ψευδών βεβαιώσεων και πρεστογραφιών. Κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης σε διάφορες περιοχές του Πειραιά έγιναν έρευνες σε σπίτια, ιατρία και εργαστήριο φυσικοθεραπείας με αποτέλεσμα την σύλληψη τριών μελών του κυκλώματος. Πρόκειται για έναν φυσικοθεραπευτή που φέρεται ως αρχηγικό μέλος του κυκλώματος καθώς και δύο ορθοπαιδικούς γιατρούς. Η συνολική ζημία του ΙΟΠΗ υπερβαίνει τις 264.000 ευρώ. Η δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος ενός υπαλλήλου του ΙΟΠΗ, ο οποίος έλαβε χρήματα προκειμένου να αρχιοθετηθούν οι καταγγελίες σε βάρος των κατηγορουμένων. Θέλω 100.000 ευρώ, αλλιώς θα σε σκοτώσω. Νέα τηλεφωνική απάτη, παρακαλώ μεγάλη προσοχή, με στόχο ηλικιωμένους. Καλούν ηλικιωμένους στο σταθερό τηλέφωνο του σπιτιού, τους απειλούν και μετά υποδίδονται ότι είναι από την ασφάλεια και ζητούν πληροφορίες. Πρόκειται για μια ακόμη τεχνική εξαπάτηση. Προσοχή λοιπόν. Σύμφωνα λοιπόν με την αστυνομία, οι επιτίδιοι γνωρίζουν ότι καλώντας σε σταθερό τηλέφωνο, κυρίως πρωινές ή μεσημεριανές ώρες, είναι πιο πιθανό να επικοινωνήσουν με άτομο μεγαλύτερης ηλικίας. Πολλές συμμορίες βρίσκουν το σκοτεινό διαδίκτυο λίστες με τηλεφωνικούς αριθμούς που έχουν υποκλαπεί έπειτα από κοινωνικές επιθέσεις σε νοσοκομεία, τράπεζες, προκειμένου να αποστείλουν μηνύματα παγίδες.

0: Οι καταβαλλόμενες συντάξεις πληρώνονται κυρίως από τις φορές των εργαζομένων, των σημερινών εργαζομένων, σε ποσοστό 57% και από τη φορολογικά έσοδα του κράτους κατά 43% και όχι από τα αποθεματικά κεφάλαια που έχουν συγκεντρωθεί και επενδυθεί στο παρελθόν. Αυτό συμβαίνει γιατί το ασφαλιστικό σύστημα εξακολουθεί να λειτουργεί κυρίως ως διανεμητική λογική, κάτι που δημιουργεί τεράστια δημοσιονομική πίεση στους Έλληνες φορολογουμένους, αλλά βεβαίως και το κρατικό προϋπολογισμό διαπιστώνει νέο κείμενο της πολιτικής του Κέντρου Φιλελευθέρων Μελετών. Η άρση του αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ θα είναι ένας πιο απλός τρόπος να βοηθήσει η Ουάσιγκτον την Κούβα, δήλωσε χθες ο πρόεδρος Μιγκέλ Δίας Κανέλ. Ανέφερε πως η χώρα του είναι έτοιμη να εξετάσει την αμερικανική πρόταση για παροχή βοήθειας 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Την ίδια ώρα να πούμε ότι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης βρίσκεται η Κούβα, καθώς λόγω του αμερικανικού αποκλεισμού τα αποθέματα πετρελαίου και ντίζελ έχουν εξαντληθεί, ενώ πολλές περιοχές, ακόμη και στην Αβάνα, είναι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έως και 22 ώρες την ημέρα. Το βράδυ της Τετάρτης, να θυμίσουμε, εκατοντάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν χτυπώντας κατσαρόλες και τηγάνια. Μετά την Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο και η Κύπρος εχθές το βράδυ με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα πήρε το εισιτήριο για το τελικό της Eurovision που θα πραγματοποιηθεί το βράδυ του Σαββάτου. Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας για την Φύση ανακοίνωσε τις ακτές, τις μαρίνες και τα σκάφη που παραβεύθηκαν με την γαλάζια σημαία στην χώρα μας. Με 624 παραβεβαιμένες ακτές, η Ελλάδα αναδείχθηκε και πάλι δεύτερη παγκοσμίως ανάμεσα σε 51 χώρες. Περισσότερα βεβαίως μπορείτε να διαβάσετε και ποιες παραλίες να φέρουν την γαλάζια σημαία στο sky.gr. Για περίπου ακόμη μισή ώρα στην Αττική Οδό Χριστός θα είναι ο κλάδος εξόδου προς το Κοροπή στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση Τραμ Ζάπια με κατεύθυνση προς το Σύνταγμα και σε νέα θέση επί του τηλεφόρου Βασιλής Όλγας και η κυκλοφορία θα διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη γραμμή 6 του Τραμ, πικροδάφνη Σύνταγμα, σύμφωνα με ενημέρωση της στάση. Και στα αθλητικά μας και κλεισμένων των θυρών θα διεξαχθεί το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή στη Λεωφόρο, καθώς απορρίφθηκε από τη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας η αναστολή απόφασης τιμωρίας που ζήτησαν οι πράσινοι. Πρώτος αγώνας του Παναθηναϊκού με την Μύκονο για τα play-offs στην Greek Basketball League, ο τελικός του κυπέλου της Super League 8-19 ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη, αλλά και το μάτς της Aston Villa με τη Liverpool για την Premier League ξεχωρίζουν το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας. Ξεκινάμε βεβαίως με όλα αυτά τα οποία έχουμε από ό,τι έχει συμβεί στο Πεκίνο. Την δέσμευση του Κινέζου Προέδρου Σι Τζιπίνγκ ότι το Πεκίνο δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν και ότι είναι έτοιμο να βοηθήσει στο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Φέρεται να πέσπασε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συνεχίζει την επίσημη επίσκεψή του στην Κίνα. Αγκάθηκε μεγάλο, έτσι, πολύ πολύ μεγάλο σος για τις δύο πλευρές και ιδίως για την Αμερική, είναι η Ταϊβάν, περισσότερο από τον Μιχάλη Γνατίου.
1: Θα έλεγα ότι παρά τα όμορφα λόγια που αντάλλαξαν οι δύο πιο ισχυροί παράγοντες στον κόσμο, αυτές οι κρίσιμες συνομιλίες των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας κυριαρχήθηκαν από το θέμα της Ταϊβάν. Η στεγνή προειδοποίηση, έτσι τη χαρακτηρίζουν, του Κινέζου Προέδρου προς τον Αμερικανό ομολογό του, ήταν αναμενόμενη, αν και φαίνεται ότι εξέπληξε τον κύριο Τραμπ. Να ενημερώσουμε πάντως ότι η Κινέζικη Προεδρία έδωσε την πληροφορία για τη συνομιλία των δύο αντρών για το θέμα της Ταϊβάν, ενώ η συνάντηση ήταν σε εξέλιξη. Τα λόγια του Σι ήταν σκληρά προς τον Αμερικανό πλανητάρχη, καθώς προειδοποίησε και για πολεμική σύγκρουση. Σύμφωνα με τον Κινέζο Πρόεδρο, το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το πιο σημαντικό σε σχέση της Αμερικής και της Κίνας. Ο πρόεδρος Τραμπ περίμενε ότι οι συναντήσεις στο Πεκίνο θα είχαν κυριαρχηθεί από την οικονομία και το εμπόριο και σήμερα όλος ο κόσμος, Χριστίνα, συζητά για την Ταϊβάν. Στην Ουάσιγκτον εκφράζονται φόβοι και από τους Ρεπουμπλικάνους ότι ο κύριος Τραμπ θα νερώσει την αμερικανική θέση για το μείζον αυτό διεθνές θέμα.
2: Όμως είδαμε τον κύριο Ρούμπιο, τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, να σπέβδει να σβήσει ξανά τη φωτιά, να ξεκαθαρίσει τη θέση του Λευκού Οίκου για την Ταϊβάν.
1: Ο Μάρκο Ρούμπιο προσπάθησε να ρίξει νερό στη φωτιά. Άλλωστε, ο ίδιος, σαν γερουσιαστής, πρωτοστάτησε για την επιβολή της αντικινεζικής θέσης των Ηνωμένων Πολιτειών. Για να φανταστούμε, ακόμα και τώρα που μιλάμε, ο Αμερικανός Υπουργός βρίσκεται υπό καθεστώς κυρώσεων από την Κίνα για αυτή του τη στάση. Το πώς ταξίδευσε στο Πεκίνο είναι μια άλλη ιστορία, Χριστίνα. Του άλλαξαν και το όνομα. Η Κίνα είπε πάντα ο κ.

0: Ντρούμπι είπε ότι η Κίνα πάντα θίγει το θέμα αυτό και πάντα καθιστούμε σε αυτή τη θέση μας. Σημείωσε ότι οποιαδήποτε αναγκαστική αλλαγή στο status quo, στο καθεστώς της Ταϊβάν θα ήταν κακή και για τις δύο χώρες. Και το ερώτημα είναι αν ο πρόεδρος Τραμπ θα επιτρέψει την πώληση αμερικανικού πολεμικού υλικού στη Ταϊβάν. Διότι ανεξάρτητα από την τοποθέτηση του κ. Ρούμπιο, όπως ξέρουμε, θα κάνει του κεφαγιού του πάλι.
1: Και πάμε στο άλλο θέμα που απασχόλησε τους δύο πρόεδρους. Αναφερόμαστε στο Ιράν. Ζήτησε βοήθεια ο κ. Τραμπ από τον Κινέζο πρόεδρο.
0: Να. Ζήτησε, δεν ζήτησε, είναι ένα θέμα. Ο κ. Τραμπ ισχυρίστηκε ότι ο Σι Τσιπίνγκ προσφέρθηκε να βοηθήσει στην επίλυση της σύγκρουσης αυτής. Δήλωσε πριν από λίγο ότι ο Κινέζος πρόεδρος θα ήθελε να δει μια συμφωνία. Το επανέλαβε δύο φορές. Και είπε, αν μπορώ να, είπε ότι του δήλωσε ο Κινέζος, αν μπορώ να βοηθήσω σε κάτι θα ήθελα να βοηθήσω. Αν ισχύει αυτό που είπε ο πρόεδρος είναι άλλη υπόθεση. Υποστήριξε ακόμα ότι ο Σι θα ήθελε να δει το στενό του Χορμούζ ανοιχτό. Αυτό λογικό είναι. Όμως ο Μάρκο Ρούμπιο είπε κάτι άλλο. Η Αμερική δεν ζήτησε τη βοήθεια της Κίνας. Δεν χρειαζόμαστε τη βοήθειά τους, είπε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Η στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος συνεχίζει την επίσημη επίσκεψή του στο Πεκίνο, αφήνοντας σαφείς αιχμές για πιθανή επανέναρξη των επιθέσεων παρά την εξαιρετικά εύθραυστη εκεχηρία που βρίσκεται σε ισχύ. Τη διαβεβαίωση ότι το Πεκίνο δεν θα προμηθεύσει με όπλα την Τεχεράν έδωσε ο Κινέζος Πρόεδρος στον Αμερικανό ομολογό του, όπως αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη στο Fox News. Τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ξηρά ή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο. Ήταν το μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας από τον Εύρο. Τόνισε πως η Ελλάδα είναι απτόητη από προκλήσεις ή απειλές οι οποίες αγνοούν την ιστορία, το διεθνές δίκαιο, τις νίκες μας, το δίκαιο της θάλασσας αγνοούν τα πάντα. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, όπως ανακοίνωσε χθες το βράδυ το νοσοκομείο. Στους 21 ανήλθαν οι νεκροί από τους μαζικούς ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο την περασμένη νύχτα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των Ουκρανικών αρχών. Από την πλευρά της, η Μόσχα ανακοίνωσε πως ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του χθες σε επιδρομή με ντρόουν της Ουκρανίας στην νότια ρωσική περιφέρεια Μπελγκορόντ. Μετά την Ελλάδα με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο και η Κύπρος χθες το βράδυ με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα πήρε το εισιτήριο για το τελικό της Eurovision το βράδυ του Σαββατού. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση τραμ Ζάπιο με κατεύθυνση προς Σύνταγμα σε νέα θέση επί της Λεωφόρου Βασιλής Σόλγας και η κυκλοφορία θα διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη γραμμή 6 του τραμ Πικροδάφνη Σύνταγμα σύμφωνα με ενημέρωση της στασή. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρες, καλό καλό πρωινό, 5 και 3 πρώτα λεπτά, να είστε καλά, καλή δύναμη, Παρασκευή Σαββατοκύριακο έρχεται, Παρασκευή σήμερα, οπότε να είστε καλά, να και ο νεόφυτος από το Πασαλιμάνι, καλημέρα νεόφυτε, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Άκουσα τον κύριο Ανδρουλάκη να λέει ότι έφερε τα μισά του χρήματα στην Ελλάδα, δηλαδή έχει 2 εκατομμύρια ευρώ και είναι σοσιαλιστής, μάλλον εκατομμυρίουχος καπιταλιστής είναι, μας βλέπει το κοπέλι. Καλημέρα νεόφυτε, καλό πρωινό, καλημέρα Τάσος Κάρλο, καλημέρα Άρχοντα, να είσαι καλά, καλή δύναμη, καλό καλό πρωινό. Σήμερα είμαστε στο πρωινό της 15ης Μαΐου, Οσίου Αχιλίου,

Οσίου Παχωμίου, του μεγάλου Οσίας Καλής, Αχίλιος, Αχιλέας, Αχίλιος, Παχώμιος, Παχούμιος και Πάχος, Ανατολή του Ηλίου 6 και 14 πρώτα λεπτά, Δύση του Ηλίου 28 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το απόγευμα, και υπάρχουν και βεβαίως τα γεγονότα που έχουν συμβεί σαν σήμερα και τα σταχυολογεί έτσι με την σημαντικότητά τους. Το 1891 ο τραπεζίτης Φίλιπς και ο γιος του ο Φρέντερικ και ο γιος του Χέραντ Φίλιπς ιδρύουν στο Αιτχόφεν την Φίλιπς, κορυφαία εταιρεία σήμερα στον τομέα των ηλεκτρονικών προϊόντων. Το 1905 ιδρύεται στην Νεβάδα το Las Vegas που θα διεξελιχθεί σε πρωτεύουσα του τζόγου. 1911 παραδίδεται στην Ελλάδα το νέο θωρικτό αβέροφαινο. Το 1948 Αίγυπτος, Λίβανος, Συρία, Ιράκ, Σαουδική Αραβία και η Περιορδανία επιτίθενται στο Ισραήλ μια μέρα μετά την ανακήρυξη ανεξαρτησίας του. 1952 ιδρύεται η Οδοντιατρική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών παρά την τερίση των καθηγητών της ιατρικής. 1985 σε ανταλλαγή υπηρών ανάμεσα σε ομάδα τρομοκρατών με αστυνομικούς του Γκίζε σκοτώνονται ένας τρομοκράτης, ο Χρήστος Τσουτσουβής και τρεις αστυνομικοί. Ενώ στα σήμερα το 2004 είναι Κώστα μου ο Σακής Ρουβάς στο διαγωνισμό τραγωδίου της Eurovision βγαίνει τρίτος στην Ελλάδα με το γνωστό Shake It, το θυμάσαι. Σαν σήμερα το 2004 φαντάζομαι το απόγευμα η Μαρία και ο Γιάννης, έτσι Γιάννη μου, θα χορέψετε και λίγο εκτός ότι θα βάλετε σάκι, θα χορέψει και λίγο Σάκη Ρουβά. Τώρα γελάει ο Θεοδόσης πάνω, αλλά τι να κάνουμε, Θεοδόση μου, έτσι είναι αυτά, διότι μπορεί να μην έχουμε κάμερες εδώ στο ραδιόφωνο, αλλά μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα και αυτή είναι και η μαγεία του. 1773 γεννιέται ο πρίγκιπας Κλέμενς φον Μέτερνιχ, το 1854 ο Ιωάννης Ψυχάρης, το 1948 γεννιέται ο Μπράιαν Ίνο, Άγγλος συνθέτης, κιμπορντίστας, τραγουδιστής και παραγωγός, υπήρξε μέλος των Roxy Music, ενώ θεωρείται ο δημιουργός της μουσικής Ambient. Το 1967 φεύγει από τη ζωή ο Έντουαρντ Χόπερ, Αμερικανός ζωγράφος, το 2010 φεύγει από τη ζωή ο Τζον Σέφερντ Μπάρον, σκοτσέζος μηχανικός και εφευρέτης του ATM, να είναι καλά ο άνθρωπος, ATM, πα. Θυμάστε όμως τώρα και με το χιλιοστό, το ντοκιμαντέρ του Sky, της Ελένης Βαρτισιώτη και του Γιώργου Δεδρινού, ότι πρέπει να είχαμε κλείσει και εμείς τράπεζες και τα ATM, τις ουρές που κάναμε, αφήστε τα. Τέλος πάντων, σας σήμερα πάντως ο άνθρωπος αυτός το 2010 είναι ο φορέτης του ATM και το 2012 φύγει από τη ζωή ο Κάρλος Φουέντες, μεξικάνος συγγραφέας και διπλωμάτης και σαν σήμερα παρακαλώ πάρα πολύ, δυνάμωσε, Θεοδόση, δυνάμωσε.

Αν έχετε καταλάβει, σαν σήμερα λοιπόν το 1953 γεννιέται ο Μάνος Ξηδούς, ο Έλληνας μουσικός, τραγουδιστής και τραγουδοποιός. Πολύ πολύ σημαντικό κεφάλαιο στην μουσική και στο μάρκετινγκ της μουσικής και βεβαίως και στη μουσική του αλλά και στην φωνή του και με τη φωνή του.

Την ίδια χρονιά, ένα άλλο μεγάλο τεράστιο κεφάλαιο της παγκόσμιας μουσικής, Κώστας Πανέ, θα κάνει τα μαγικά σου. Το 1953 γεννιέται ο Βρετανός μουσικός και συνθέτης Mike Oldfield. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά όλοι με τα Tubular Bells, αλλά πιο γνωστός έγινε με το τραγούδι το οποίο τραγούδισε η Maggie Riley και το οποίο έχει πλέξει Κωνσταντίνα, έτσι για να μας τον θυμίσει σαν σήμερα το 1953.

έτσι λοιπόν με τη Μάγκη Ραήλ, με αυτό γίνεται περισσότερο γνωστό. Ο Σκοτσέζο, με τη Σκοτσέζα αυτή τραγουδίστρια, τη Μάγκη Ραήλ, ενώ σαν σήμερα φεύγει από την ζωή το 2023, έτσι πρόσφατα, η βελούδινη φωνή και ο τραγουδιστή του ύμνου του Παναθηναϊκού, φεύγει από τη ζωή ο Γιάννης Βογιατζής.

0: Γιάννη Βάγκο, καλημέρα. Καλό πρωινό. Λίγο πιο έτσι, ταξιδιάρικο είναι αυτό. Ο Γιάννης Βάγκος μας ακούει εκεί, καθώς είναι ήδη στο χωράφι, στο τρακτέρα πάνω. Φαντάζομαι σε διαπασόν για να ακούς και λίγο. Καλημέρα, Γιάννη μου. Καλή δουλειά. Καλό πρωινό και σε όλους και σε όλους που είστε τώρα στην εργασία ή καθοδόν σε αυτήν. Όσοι άνθρωποι της εστίασης, πολύ πολύ πρωινοί. Άρχοντας Κότσαρης, καλημέρα, κύριε Γιώργο μου. Να είστε καλά σε όλο το επιτελείο, σε όλους συνεργάτες σας. Καλή, καλή δύναμη. Καλημέρα, Γιώργο Δενδρινέ, στη Φακίωνο Νέγρη. Καλό πρωινό στο Γιώργο Σίσκα. Άγγελε από τον Παγκράτη επίσης, όλη τη εστίαση. Είστε πολύ, πολύ πρωινοί κι εσείς. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Καλημέρα, Εύη, καλό πρωινό. Καλή δύναμη. Καλημέρα, Τάνια από την Κυψέλη. Καλό πρωινό στη Φακίωνο Νέγρη, φυσικά. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα από την Περιοχή τη Ευελπίδων. Στο Σενζέν που μας ακούτε, στο Νέο Δελχή. Καλημέρα στην Αυστραλία. Καλό πρωινό, έτσι, ταξιδιάρικα πουλιά. Σε τελείως διαφορετικό κλίμα όμως, δυστυχώς, έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν σε μονάδα δυτικής θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Λιούπολη, όπως ανακοίνωσε χθες το βράδυ το νοσοκομείο και η διοίκησή του. Όλα αυτά θυμίζουμε με την πτώση των δύο κοριτσιών. Το ένα κορίτσι ακαριά έχασε τη ζωή του, το άλλο ήταν μέχρι και χθες το βράδυ στην μονάδα δυτικής θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ. Τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ξηρά ή την θάλασσα είναι διαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει με κατά τρόπο απόλυτο. Ήταν το μήνυμα που έστειλε χθες ο πρόεδρος Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας από τον Εύρο. Η Ελλάδα είναι απτόητη από προκλήσεις ή απειλές, οι οποίες αγνοούν την ιστορία, το διεθνές δίκαιο, τις νίκες μας, το δίκαιο της θάλασσας, αγνοούν τα πάντα, σημείωσε κατά την επίσκεψή του στο επιτηρητικό φυλάκιο της Γέφυρας των Κήπων. Και σε αυτό μένουμε, διότι στο πεδίο των ελληνοτουρκικών αυστηρό μήνυμα έστειλαν εχθές τόσο ο Υπουργός Εξωτερικών ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, όσο και ο Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, στις διαρροές πως η Άγκυρα θα προχωρήσει στην νομοθέτηση των κρίζων ζωνών. Ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε πως μόνο μερείς ενέργειες είναι καταδικασμένες σε αποτυχία, ενώ ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έκανε λόγο για επίκληση ανύπαρκτων δικαιωμάτων. Η Μαρία Τσιλινίκου στο ρεπορτάζ.
1: Αυστηρή προειδοποίηση προς την Άγκυρα απίθυνε ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας μετά τις τουρκικές προαναγγελίες για κατάθεση νομοσχεδίου εντός του Ιουνίου, που επιχειρεί να δώσει θεσμική υπόσταση στην αποκαλούμενη γαλάζια πατρίδα. Οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια εκτός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου είναι προδιαγεγραμμένο να αποτύχει, υπογράμμισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης.
0: Το διεθνές δίκαιο πρέπει απλώς να υπερισχύσει των εσωτερικών μας προθέσεων, σκοπών ή οραμάτων και έτσι λειτουργούν οι διμερείς μας σχέσεις. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη το δίκαιο της θάλασσας. Εάν οποιαδήποτε χώρα επιλέξει να λάβει μονομερώς μέτρα, τα οποία σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο θα πρέπει να οργανώνονται σε πολυμερές ή διμερές επίπεδο, αυτό είναι μόνο εσωτερικής χρήσης θέμα και δεν έχει διεθνή εφαρμογή. Οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα που επιθυμεί να υλοποιήσει τις προθέσεις μιας χώρας είναι ουσιαστικά καταδικασμένη σε αποτυχία.
2: Of domestic use and has no international enforcement.
1: Η Αθήνα αναμένεται να κινηθεί διπλωματικά τόσο σε διμερές στάδιο όσο και στα διεθνή φόρα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της γείτονος, η Άγκυρα προχωρά στις τελικές επεξεργασίες του εν λόγω νομοσχεδίου.
3: Το Υπουργείο μας έχει συμμετάσχει σε αυτές τις νομοθετικές προσπάθειες σε στρατιωτικό, τεχνικό, ακαδημαϊκό και νομικό επίπεδο και οι συνεισφορές μας έχουν κοινοποιηθεί στους αρμόδιους φορείς. Οι τελικές εργασίες για το κείμενο του νόμου διεξάγονται από τους αρμόδιους φορείς της χώρας μας. Οι τουρκικές ενοπλές δυνάμεις θα συνεχίσουν, όπως πάντα, με ακλόνητη αποφασιστικότητα να προστατεύουν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας στις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας τους.
4: Αντιμετωπίζουμε και το ξέρουμε εμείς οι Έλληνες αναθεωρητικές βλέψεις οι οποίες κλιμακώνονται τον τελευταίο καιρό με την επίκληση μάλιστα ανύπαρκτων δικαιωμάτων. Όλα μας τα νησιά έχουν αυτά ακριβώς τα δικαιώματα, ούτε περισσότερα ούτε λιγότερα από ό,τι προβλέπεται στη σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας.
1: Σαφή μηνύματα για τις παρενοχλήσεις Ελλήνων ψαράδων στο Αιγαίο έστειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς από τη Βουλή.
5: Μας ανησυχεί ιδιαίτερα να βλέπουμε στο Αιγαίο τακτικές παρενόχλησης και παρακόλλησης πολύ συχνά μέσα στα ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Η Ελλάδα παραμένει σταθερά προσιλωμένη στην τήρηση των κανόνων.
6: Δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως

0: τεχνικό ζήτημα αποκομμένο από τον σεβασμό της νομιμότητας στη θάλασσα. Η θέση της Επιτροπής σε αυτό το θέμα είναι σαφής. Μηδενική ανοχή έναντι της παράνομης, αδήλωτης και ανεξέλεκτης αλληλείας και σταθερός σεβασμός των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών.
1: Η πρόθεση της Ελλάδας με την Τουρκία είναι η διατήρηση του καθιερωμένου δομημένου διαλόγου των ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας, έτσι ώστε να αποτρέπεται το να εξελίσσονται οι εντάσεις σε κρίσεις.
2: Από το βήμα τώρα της Βουλής συνεχίστηκε η σφοδρή αντιπαράθεση ανάμεσα στον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Νίκο Ανδρουλάκη με φόντο δημοσίευμα του mononews.gr για ακίνητο της οικογένειας του Προέδρου της Εξωματικής Αντιπολίτευσης που νοικιάζεται στο δημόσιο. Σήμερα το mononews επανέρχεται με κάποια από τα ερωτήματα. Καλό είναι βεβαίως η ηγεσία του Πασόκ να την δει, να τα δει και βεβαίως να απαντήσει αν και εφόσον θέλει. Ο Υπουργός Υγείας τώρα άφησε χμές για την ηθική διάσταση της υπόθεσης με τη Χαρούλα Τρικούπη να απαντά με επίσημη ανακοίνωση καταγγέλλοντας πολιτική στοχοποίηση του Προέδρου του Πασόκ. Η Δέσποινα Βλεπάκη στο ρεπορτάζ.
3: Στα άκρα οδηγείται η σύγκρουση του Άδωνη Γεωργιάδη με το Πασόκ, με τον Υπουργό Υγείας να αφήνει εχμές για τον Νίκο Ανδρουλάκη μετά από δημοσίευμα ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει εισπράξει συνολικά 1,2 εκατομμύρια ευρώ για ακίνητο που νοικιάζει στο δημόσιο. Το Πασόκ τον χαρακτηρίζει λασπολόγο, εξηγώντας ότι τα πάντα είναι
1: λόγω των ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας, έτσι ώστε να αποτρέπεται το να εξελίσσονται οι εντάσεις σε κρίσεις.
2: Από το βήμα τώρα της Βουλής συνεχίστηκε η σφοδρή αντιπαράθεση ανάμεσα στον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Νίκο Ανδρουλάκη με φόντο δημοσίευμα του mononews.gr για ακίνητο της οικογένειας του Προέδρου της Εξωματικής Αντιπολίτευσης που νοικιάζεται στο δημόσιο. Σήμερα το mononews επανέρχεται με κάποια από τα ερωτήματα. Καλό είναι βεβαίως η ηγεσία του Πασόκ να την δει, να τα δει και βεβαίως να απαντήσει αν και εφόσον θέλει. Ο Υπουργός Υγείας τώρα άφησε χμές για την ηθική διάσταση της υπόθεσης με τη Χαρούλα Τρικούπη να απαντά με επίσημη ανακοίνωση καταγγέλλοντας πολιτική στοχοποίηση του Προέδρου του Πασόκ. Η Δέσποινα Βλεπάκη στο ρεπορτάζ.
3: Στα άκρα οδηγείται η σύγκρουση του Άδωνη Γεωργιάδη με το Πασόκ, με τον Υπουργό Υγείας να αφήνει εχμές για τον Νίκο Ανδρουλάκη μετά από δημοσίευμα ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης

0: Στο δημόσιο. Το Πασόκ τον χαρακτηρίζει λασπολόγο, εξηγώντας ότι τα πάντα είναι νόμιμα και ότι το ακίνητο νοικιάζεται από το 2004 κατόπιν διαγωνισμών, με την κόντρα να μεταφέρεται και στη Βουλή.
1: Αυτός είναι ο διαπρίσιος κίνητρος ηθικής που θα μας κουνήσει και το δάχτυλο. Δηλαδή, εδώ κυνηγάμε τον αγρότη στη Σέρα να τον κλείσουμε φυλακή, κύριε Ανδρουλάκη, τον κτηνοτρόφο, γιατί πήρε 5.000 επιδότηση. Γιατί για τέτοια επιδότηση μιλάμε. Και θέλω να πάει φυλακή γιατί ο λογιστής έκανε λάθος. Και ο Ανδρουλάκης μας απούκωσε 1.200.000 ευρώ και μας κουνάει και το δάχτυλο.
2: Ακούσατε τον κύριο Γεωργιάδη να λέει το μας αμπούκιασε. Τον ακούσατε. Εσείς το ακούσατε. Εσείς το ασπάζεστε αυτή την πολιτική αντίληψη του κυρίου Υπουργού.
3: Καταλαβαίνω τη δύσκολη θέση που βρίσκεστε. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Γιατί ο αρχηγός σας σήμερα είναι εκτεθειμένος. Βαρέως εκτεθειμένος.
0: Η κόντρα μεταξύ Άδωνη Γεωργιάδη και Πασόκ είχε ξεκινήσει από νωρίς το πρωί.
4: Ήσουν κομματικό τέλεχος τότε κυβέρνησης.
5: Ναι.
4: Και η τότε κυβέρνηση που έκοβε τις συντάξεις που όλοι έλεγε ότι είναι συμβόλαιο 1,5 εκατομμυρίου.
6: Μια κυβέρνηση που είναι συνώνυμη με τη διαφθορά, που έκανε κανονικότητα τους στημένους διαγωνισμούς και τις απευθείας αναθέσεις, εγκαλεί τον πρόεδρο του Πασόκ και απολύτως νόμιμους και διαφανείς διαγωνισμούς, με πλειάδα προσφορών και επιδιαφόρων κυβερνήσεων, ακόμα και της δικής τους.
5: Αν υπάρχει ζήτημα νομιμότητας, δεν το γνωρίζουμε αυτό. Αυτό δεν θα το πούμε εμείς. Δεν είμαι εγώ αρμόδιος, ούτε η κυβέρνηση έχει τέτοια αρμοδιότητα. Ναι, γεννώνται ερωτήματα στο ηθικό σκέλος. Γεννώνται ξεκάθαρα.
6: Ο κύριος Μαρινάκης, που διαφημίζει συχνά τη νομική του ιδιότητα, ανέλαβε όπως φαίνεται συνήγορος του κύριου Γεωργιάδη. Σχεδόν παρακαλεί τον πρόεδρο του Πασόκ να μην κινηθεί νομικά εναντίον του Υπουργού και αφού πήγαν κουβά η λάσπη και η συκοφαντία περί παρανομιών, τώρα απευθύνουν τη μομφή της ανηθικότητας.
0: Εχμές άφησε ο Υπουργός Υγείας και για το 1 εκατομμύριο που διαθέτει ο πρόεδρος του Πασόκ σε Τράπεζα των Βρυξελών με τη Χαριλάου Τρικούπη να τον καταγγέλει ότι εκτελεί συμβόλαιο πολιτικής δολοφονίας προαναγγέλλοντας προσφυγή του κ. Ανδρουλάκη στη δικαιοσύνη.
4: Μην τον κουράσω δάχτυλο και το παίζεις πανήθικος και πάνλευκος και παναθώος. Πρέπει να είσαι κρυστάλλινος και εσύ προφανώς δεν είσαι, γιατί το 1 εκατομμύριο σου Βρυξέλλες τα άφησες εδώ.
6: Ούτε ένα ευρώ δεν έφυγε στο εξωτερικό. Οι λογαριασμοί του κυρίου Ανδρουλάκη στις Βρυξέλλες άνοιξαν στο πλαίσιο της θητείας του στην Ευρωβουλή. Είναι δηλωμένη επί μια δεκαετία ανελιπώς και κίνησή τους δημοσιευμένη σε σειρά δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης του κυρίου Ανδρουλάκη.
7: Για υποκρισία τον κατηγόρησα. Δεν είπα ότι τα χρήματά του είναι παράνομα, αλλά στυλίτευσα ότι τα έχει σε τράπεζα του εξωτερικού, πράγμα που για επίδοξο πρωθυπουργό το θεωρώ απαράδεκτο. Πάμε λοιπόν και στα δικαστήρια να τα πούμε εκεί με τα χαράς.
0: Στην ανάρτηση του Άδωνης Γεωργιάδης τονίζει ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης πρέπει να προσκληθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής με όλες του τις συμβάσεις από το δημόσιο.
8: Τώρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης εχθές με συνέντευξή του στο Άξιον 24 στην εκπομπή του Γιώργου Πιέρου είπε και εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του Υπουργού Υγείας του κ. Άδωνη Γεωργιάδη, χαρακτηρίζοντας τον ψεύτη και συκοφάντη και έκανε λόγο για ενορχιστρωμένη λασπολογία του Υπουργού Υγείας και της κυβέρνησης σε βάρος του. Αναφερόμενος στο ακίνητο της οικογένειας στο Ηράκλειο, τόνισε ότι το κτηματολόγιο έκανε μονομερός επέκταση του συμβολαίου γιατί δεν έβρισκαν άλλο, προσθέτοντας ότι την νοικιάστηκε με διαγωνισμό για πρώτη φορά το 2004 επί κυβέρνησης Καναμαλή. Δεν μας έδωσαν χρήματα για να γίνει ένα κίνηση του κτηρίου, έχω εισπράξει 1.000 ευρώ τον μήνα ενίκιο μισοσταθμικά με τον φόρο. Είναι όλα μυθεύματα, σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης. Σε άρτηση ο Υπουργός Υγείας, κάλεσε τον κ. Ανδρουλάκη πάντως να κοιτάξει τον εαυτό του τον καθρέφτη πριν κατηγορήσει τους άλλους. Να τον ακούσουμε τον κ. Ανδρουλάκη χθες.
9: Το ακίνητο αυτό νοικιάστηκε με διαγωνισμό πρώτη φορά στο δημόσιο το 2004 και τελικά επιλέχθηκε από την κτηματική υπηρεσία του δημοσίου το δικό μας ακίνητο για να δοθεί στην αστυνομία, στην τουριστική αστυνομία η οποία το νοίκιασε. Το κτίριο ήταν νεόδμητο. Γίνεται δεύτερος διαγωνισμός. Τι λέει εδώ ο κ. Γεωργιάδης? Ότι έγινε επί Πασόκ και επειδή εγώ ήμουν κομματικό στέλεχος στο εκτελεστικό γραφείο, με ευνόησε ο Γιώργος Παπανδρέου. Είναι λοιπόν ένας ψεύτης και συκοφάντης, διότι ο διαγωνισμός έγινε επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας. Προσφορές άνοιξαν επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας. Από τις προσφορές που άνοιξαν, η δική μας ήταν η προσφορά του μειοδότη. Η επιλογή έγινε επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας το Μάιο του 2009. Γιατί υπογράφεται επί Πασόκ? Γιατί μετά γίνανε εκλογές. Και η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου υλοποίησε την απόφαση κτηματολογίου που είχε πάρθει επί Νέας Δημοκρατίας. Άρα ο άνθρωπος είναι απόλυτος συκοφάντης. Επίσης τι λέει? Έχω εισπράξει εγώ 1,5 εκατομμύριο ευρώ μέσα σε 16 χρόνια. Λέει ψέματα. Έχω εισπράξει 1.000 ευρώ το μήνα μέσω σταθμικά μετά φόρου. Αυτά που είπε ότι μασαμπούκιασε ο Ανδρουλάκης 1,3 εκατομμύρια είναι μία ακόμα συκοφαντία. Εγώ εισπράττω καθαρά μετά φόρου 1.000 ευρώ το μήνα. Κύριε... Το κτηματολόγιο επί Νέας Δημοκρατίας τώρα προέβη μονομερός σε επέκταση του συμβολίου.

0: λέω, γιατί δεν βρίσκουν άλλο ακίνητο. Έχουν κάνει επανωτούς διαγωνισμούς και βγαίνουν άγωνοι. Δεν μπορούν να βρουν άλλο ακίνητο. Μακάρι να βρουν και να φύγουν αύριο το πρωί. Τρέχει διαγωνισμός. Δεν συμμετέχουμε εμείς στο διαγωνισμό που τρέχει. Mm-hmm. Να απαντήσουν, γιατί βγαίνουν άγωνοι, ενώ εμείς δεν συμμετέχουμε.
1: Ανέβηκαν τον εχθές επίσης στην Βουλή και στο τέλος της συζήτησης για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας μεταξύ του κ. Άδωνη Γεωργιάδη και της κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η κυρία Κωνσταντοπούλου από το βήμα της Βουλής ξαπέλυσε πειρά προς τον Άδωνη Γεωργιάδη με αφορμή τις δικογραφίες που αφορούν εκείνη και διαβάστηκαν στην Βουλή. Πρόκειται για 5 συνολικά δικογραφίες, μία από τον Υπουργό Υγείας και άλλες 4 με μηνυτές δικαστές αλλά και αστυνομικούς από τη Λάρισα, όπου εκεί διεξάγεται, θυμίζουμε, η δίκη για τα Τέμπη. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, παίρνοντας το λόγο τώρα, τη χαρακτήρισε υποκρίτρια. Κυρία, μπορεί να έχει έρθει εν εξάλλου σε κρίση. Εγώ είμαι φυσιολογικός. Κυρία Πρόεδρε, με μεγάλη υποκριτή, δεν υπάρχει κανένας παρακρατικός μηχανισμός που σας κυνηγάει. Σας κυνηγάει η κουνιάδα της κυρίας Κεφαλά, που κάθεται δίπλα σας. Έχει πάει στην επιθεώρηση εργασίας, που είναι ανεξάρτητη αρχή. Ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Γεωργιάδης. Θυμίζουμε, πριν ακούσουμε το σχετικό ηχητικό, ότι συνέχεια θα δοθεί σήμερα στην Επιτροπή Ιδεοντολογίας, η οποία θα συνεδριάσει νωρίς το πρωί, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να καλείται ενώπιον των μελών της, ώστε να τοποθετηθεί. Η Ολομέλεια θα αποφασίσει τώρα, στην 3η 19 Μαΐου, γιατί ακριβώς θα γίνει με την άρση της κ. Κωνσταντοπούλου. Πάμε να ακούσουμε το χθεσινό.
2: Να συλλάβει γιατρό τον οποίο απείλησε ότι θα τον πάει και αυτόφορο, όπως απειλεί την αντιπολίτευση και εμένα προσωπικά, ότι θα μου κάνει 15 μηνύσεις την εβδομάδα και θα με βάλει φυλακή. Διότι αυτού του τύπου η παρακρατική λειτουργία έτσι εκτιλήσεται.
3: Κρατήστε μου,
4: κυρία Πρόεδρε, σας παρακαλώ.
3: Αν εξάλλου σε κρίση προφανώς και δεν με αφήνει να μιλήσω. Δεν υπάρχει κανένας παρακρατικός μηχανισμός που σας κυνηγάει. Σας κυνηγάει η κουνιάδα της κυρίας Κεφαλά, που κάθεται δυο θέσεις δίπλα σας. Είναι εργαζομένη σας εν ενεργεία και εφόσον δεν έχετε πληρωμή διατραπεζική του μισθού της, της έχετε φάει τους μισθούς, έχετε παραβιάσει την εργατική νομοθεσία και η επιθεώρηση εργασίας έπρεπε ήδη να σε έχει βάλει πρόστιμο.
1: Μένουμε τώρα στα πολιτικά, διότι σήμερα ξεκινάει το συνέδριο της Δημοκρατίας και ο Γιάννης Καντέλης έχει τις πρώτες πληροφορίες το ότι ακριβώς και πού θα πάμε. Συνέδριο συσπήρωσης, λέει ότι θα είναι η Νέα Δημοκρατία, για να ακούσουμε.
5: Είναι δεδομένο ότι ο κ. Μητσοτάκης στην ουσία θα θέσει σε εκλογική ετοιμότητα τον μηχανισμό του κόμματος. Ανεξαρτήτως πότε ο ίδιος θα πατήσει το κουμπί των εκλογών, είναι δεδομένο ότι από την Δευτέρα η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε προεκλογική τροχιά. Μάλιστα και ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται στην ομιλία του να θέσει αυτό το προεκλογικό πλαίσιο, να θέσει τα διλήμματα που θα τεθούν στους ψηφοφόρους, να εξηγήσει γιατί διεκδικεί μια τρίτη τετραετία, ποιοι είναι οι στόχοι του, τι θέλει να πετύχει. Είναι και ένα συνέδριο όμως που έχει πολύ με κρίσιμο ρόλο ως προς την συσπήρωση και την ενότητα του κόμματος. Μην ξεχνάμε ότι δεν θα είναι εκεί οι δύο πρώην πρόεδροι και πρωθυπουργοί, ο κ. Καραμαλής και ο κ. Σαμαράς. Απέναντι σε αυτό το κλίμα, ο κ. Μητσοτάκης θέλει να τονίσει πως η Νέα Δημοκρατία είναι ενωμένη απέναντι σε όποιους ψιθύρους, όπως αναμένεται να πει, υπάρχουν, και ενωμένη θα δώσει και αυτή την κρίσιμη εκλογική μάχη όταν έρθει η ώρα της κάλπης. Σε αυτό το πλαίσιο αναμένεται να είναι και τοποθετήσεις όλων των κορυφαίων στελεχών, οι οποίοι προφανώς και θα μιλήσουν σε αυτή την κορυφαία κομματική διαδικασία.
1: Η Μαρία Καριζιανού τώρα επιβεβαίωσε ότι ανακοινώνει κόμμα στις 21 του μηνός με ένα βίντεο που δημοσίευσε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και ένα λευκό περιστέρι. Η ανακοίνωση του νέου κόμματος θα γίνει από την πλατεία Αριστοτέλους και στο θέατρο Ολύμπιον στην Θεσσαλονίκη. Καμπανάκι για τα ανασφάλιστα οχήματα χτυπούν οι αρχές, καθώς μετά από τους ηλεκτρονικούς ελέγχους διαπιστώθηκε ότι χιλιάδες οδηγοί κυκλοφορούν χωρίς ασφάλεια και πλέον θα βρεθούν αντιμέτωποι με βαριά πρόστιμα. Μέρη Τούμπα στο ρεπορτάζ.
6: Ελέγχθηκαν, βρέθηκαν παράνομοι, δεν συμμορφώθηκαν και τώρα ήρθε η ώρα να πληρώσουν. Ο λόγος για 400.000 συνολικά ιδιοκτήτες οχημάτων με απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας ή χωρίς ασφάλεια.
7: Μόνο σε αυτούς οι οποίοι μετά από 2 και 3 επανειλημμένες προσπάθειες δεν συμμορφώθηκαν, στείλαμε τις πράξεις βεβαίωσης προστίμου. Έχουν ήδη βγει οι πράξεις επιβολής προστίμου για 125.000 περιπτώσεις ανασφάλωσης των οχημάτων και 170.000 περιπτώσεις που αφορούν σε μη καταβολή τελών κυκλοφορίας το 2025.
6: Για ανασφάλιστα οχήματα επιβάλλονται πρόστιμα της τάξης των 1.000 ευρώ για λεωφορεία και φορτηγά δημόσιας χρήσης, 500 ευρώ για επιβατηγά και 250 ευρώ για δίκυκλα.
8: Είμαι στους δρόμους τόσες ώρες και φοβάμαι να μην πέσω σε κάποιον ο οποίος είναι ανασφάλιστος. Μετά εκεί θα κάνω εγώ.
6: Μετά ουμπλέξεις.
9: Όταν κάποιος είναι ανασφάλιστος και εμπλακεί σε ατύχημα,

0: υπόλοιποι όλοι ασφαλισμένοι πληρώνουν για το κόστος της ζημιάς που προξενεί αυτός. Και από την έρευνα που έχει γίνει, ξέρουμε ότι ο μεγαλύτερος αριθμός είναι μηχανάκια και αγροτικά.
1: Την έχω πατήσει εγώ, έτσι. Είναι ανασφάλιστος και έχασα τα λεφτά μου και τα πλήρωσα εγώ. Και έφταιγε αυτός.
2: Σύμφωνα με τον νόμο, οι διασταυρώσεις πρέπει να γίνονται τουλάχιστον κάθε εξάμηνο και όσοι βρίσκονται με παράβαση πρώτα ενημερώνονται ώστε να τους δίνεται η ευκαιρία να συμμορφωθούν.
3: Τώρα πλέον που έχουμε φτιάξει το Μητρό οχημάτων και γνωρίζουμε τα ανασφάλιστα οχήματα, τα πραγματοποιούμε συνεχώς διασταυρώσεις προκειμένου να εντοπίζουμε κάθε όχημα το οποίο είναι ανασφάλιστο.
2: Εντός του προσεχούς διαστήματος θα ξεκινήσουν και οι διασταυρώσεις που έχουν να κάνουν με τακταίο.
4: Τώρα, άδαμα τώρα για ένα δίπλωμα οδήγησης, φαίνεται πως τελικά καλά κρατεί η παράτηση, αλλά οι υγιές και τους ελέγχους, οι καταγγελίες για χρηματισμό στις σχολές οδηγών και εξετάσεις συνεχίζονται. Ο Νίκος Μαλιαράκης στο ρεπορτάζ.
5: Ο δάσκαλος μου λέει: δεν θα το πάρεις με το σπαθί σου, λέει. Με το σπαθί σου. Εντάξει, τα έδωσα. Τα έδωσα, αλλά εντάξει, δεν ήθελα κιόλας. Πιο πολύ για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
6: Άλλες φορές ως φιλική παρένεση από σχολές οδηγών για να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο. Και άλλες ως όμως εκβιασμός για να μην περάσουν από την αρχή την όλη διαδικασία. Ο χρηματισμός φαίνεται ότι ζει και βασιλεύει στη βιομηχανία έκδοσης διπλωμάτων οδήγησης.
7: Την πρώτη φορά δεν είχαμε λαδώσει, μετά μας το κάνανε κάπως ότι ήταν 170 νομίζω τα ασφάλιστρα για να ξαναδώσουμε, που ήταν 15 ευρώ και ήταν 150 το λάδωμα. Τη δεύτερη φορά οριακά δεν οδηγήσανε για μας.
5: Θα δώσει 150 και 50 νομίζω, 50 στο δάσκαλο και 50 στον εξεταστή. Ένιωθα ότι από κάτω βοηθάει ο δάσκαλος. Αλλά εντάξει, προσπάθησα και εγώ να του πω ότι ρε παιδί μου, άσε με, και εγώ θέλω λίγο να. Όσο μπορεί.
6: Όπως αποτυπώνεται στις μαρτυρίες νέων που μιλούν στο Sky για τις πρόσφατες εμπειρίες τους από τις εξετάσεις για δίπλωμα οδήγησης, το λάδωμα συνεχίζει να αποτελεί κοινό μυστικό. Τόσο για κάποιες σχολές οδήγησης, όσο και για ορισμένους εξεταστές.
8: Τώρα δίνω οδήγηση. Σε κάθε σχολή σου λένε λάθος. Τι σου είπανε? Ότι υπάρχει δυνατότητα οι ερωτήσεις να μην υπάρχουν.
6: Με πόσα ευρώ?
8: 100-200. Τόσο.
6: Για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην έκδοση διπλωμάτων, το Υπουργείο Μεταφορών δημιούργησε πλατφόρμα στην οποία οι υποψήφιοι οδηγοί μπορούν να υποβάλουν καταγγελίες για παρόμοια περιστατικά. Πολύ σύντομα αναμένονται και οι κάμερες στα αυτοκίνητα εξέτασης.
9: Επόμενο βήμα το οποίο θα ανακοινώσουμε μέσα στον επόμενο μήνα είναι εφαρμογή του νόμου για τις κάμερες εντός του αυτοκινήτου εξέτασης. Άρα ο εξεταζόμενος
10: θα έχει
9: ένα αποδεικτικό υλικό.
11: Είναι το ίδιο σύστημα εδώ και 30 χρόνια, το οποίο όλοι παραδέχονται ότι είναι διάτριτο και έχει σοβαρά προβλήματα διαφάνειας. Εμείς επιθυμούμε διακαώς να μπορέσει αυτό να αλλάξει επιτέλους, σύμφωνα με τις εξαγγελίες που έχουμε δει με πολύ χαρά.
6: Πολλές από τις καταγγελίες υποψήφιων οδηγών έχουν ήδη φτάσει στις αρχές.
4: Κύριε Σπύρο από το Βοτανικό, καλημέρα. Στέφανος από το Γέρακο, καλημέρα. Φροντίδη Ραβρίλσια, καλημέρα. Βόλα από το Παγκράτη επίσης. Σοφία από τη Σπάρτη, να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλό πρωινό. Και κλείνουμε, διότι εχθές το Όλοι Μαζί Μπορούμε ξεκίνησε άλλες δραστηριότητες και άλλες δράσεις και καθαρίσαμε τον βυθό εδώ στην Αττική, σε παραλία, όπου το τι βρέθηκε θα ακούσετε το ρεπορτάζ με τη Βασία Κανάρα.
12: Μια ακόμη βουτιά στα βαθιά. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε ξεκινά δράσεις με υποβρύχιους καθαρισμούς σε λιμάνια, αλλιευτικά καταφύγια και θαλάσσιες περιοχές. Με τη συνεργασία της οργάνωσης Why Not και της καταδυτικής ομάδας Planet Blue έγινε υποβρύχιος καθαρισμός στο ιστορικό λιμάνι Θωρικού στο Λαύριο. Μέσα από το βυθό μαζεύτηκαν πάνω από 30 λάστιχα όλων των οχημάτων και επίσης άγκυρες πλοίων, σίδερα, πλαστικά, μοκέτες, χαλιά και σκουπίδια. Οι δίτες με τον κατάλληλο εξοπλισμό κατάφεραν να αφαιρέσουν τα απόβλητα από τον βυθό της θάλασσας και να δημιουργήσουν νέες, καλύτερες συνθήκες για τους θαλάσσιους οργανισμούς. Οι δράσεις του Όλοι Μαζί Μπορούμε θα συνεχιστούν τον Μάιο και όλο το καλοκαίρι σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας μας. Υποβρύχιοι καθαρισμοί θα γίνουν επίσης σε Λέσβο, Χίο, Αίγινα, Σύρο, Ρόδο, Σύμη και σε πολλά ακόμη λιμάνια της χώρας μας.
4: Έτοιμοι αυτά από εμάς. Η Μαρία Γιώργαρη έτοιμη για το δελτιδίσον των 6. Ο Γιώργος Ψάλτης είναι ήδη έτοιμος εδώ και πολύ καιρό και όλα, χρόνια και έτοιμος. Φέρνει και τον καφέ του μέσα. Και ευτυχώς μυρίζει και έτσι ωραία πρωινή. Θα πιούμε εμείς τώρα το καφεδάκι μας με τον Κώστα. Να είστε καλά. Καλό πρωινό. 3 ώρες ο Πολόγας. Δεν θα στάνουν 2-3 ώρες σήμερα. Όπως και 2 ώρες ο Παύλος. Ο Άρης κανονικά τη Δευτέρα εδώ. Μην τηλεφωνείτε. Ζήτησε την αδειά σας. Την πήρε. Οπότε λοιπόν θα είναι εδώ τη Δευτέρα. Εμείς ραντεβού αύριο το πρωί στις 5. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια χαρά.
13: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Ανοιχτό άφησε ο Αμερικανός Πρόεδρος το ενδεχόμενο επανάληψης στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν παρά την εκεχηρία με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social λίγες ώρες πριν από την δεύτερη μέρα των συνομιλιών του με τον Κινέζο ομολογό του στο Πεκίνο. Η στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Παράλληλα, σε συνέντευξή του στο Fox News δήλωσε ότι δεν θα είναι πολύ πιο υπομονετικός με το Ιράν και προέτρεψε την Τεχεράνη να καταλήξει σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Δεν θα κάνω υπομονή για πολύ ακόμη με το Ιράν, θα πρέπει να κάνουν μια συμφωνία, ανέφερε χαρακτηριστικά χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Φέρεται να απέσπασε την δέσμευση του Κινέζου Προέδρου Σι Τζιπίνγκ ότι το Πεκίνο δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν και ότι είναι έτοιμο να βοηθήσει στο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Μιλώντας στο Fox News, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε επίσης πως ο Κινέζος ομολογός του θα ήθελε να δει ανοιχτά τα στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η Κίνα συμφώνησε να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο, σόγια, καθώς και 200 αεροσκάφη 737 της Boeing. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι οι ναυτικές δυνάμεις τους έχουν επιτρέψει από το βράδυ της Τετάρτης σε ορισμένα κινέζικα πλοία να διέλθουν από τα στενά του Ορμούζ. Στο άλλο μέτωπο, αυτό του Λιβάνου, την ώρα που Ισραηλοί και Λιβανέζοι επαναλαμβάνουν τις συνομιλίες τους στην Ουάσιγκτον λίγες ημέρες πριν από την εκπνοή της εκεχηρίας, συνεχίζονται τα εκατέρωθεν πλήγματα. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει χτυπήσει περισσότερους από 65 στόχους στη Χεζμπολάχ και έχει εξουδετερώσει περισσότερους από 20 τρομοκράτες στο Νότιο Λίβανο τις τελευταίες 24 ώρες. Από την πλευρά της Χεζμπολάχ δήλωσε χθες ότι στόχευσε μια συγκέντρωση Ισραηλινών στρατιωτών κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο με ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος. Στο διπλωματικό πεδίο, σύμφωνα με αξιωματούχο του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, οι συνομιλίες ανάμεσα σε αντιπροσωπείες των κυβερνήσεων του Ισραήλ και του Λιβάνου κατά την πρώτη ημέρα ήταν αποδοτικές και θετικές και θα συνεχιστούν σήμερα. Τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην ξηρά ή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, ήταν το μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας από τον Εύρο. Τόνισε πως η Ελλάδα είναι απτόητη από προκλήσεις ή απειλές οι οποίες αγνοούν την ιστορία, το διεθνές δίκαιο, τις νίκες μας, το δίκαιο της θάλασσας αγνοούν τα πάντα. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ Άδωνη Γεωργιάδη και Νίκου Ανδρουλάκη με αφορμή δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο ο πρόεδρος του Πασόκ λίγες ημέρες πριν το πρώτο μνημόνιο νίκιασε στο κτηματολόγιο ακίνητο ιδιοκτησίας του. Επίσης, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ανακαίνισε το εν λόγω ακίνητο με κρατικά χρήματα και έκτοτε το δημόσιο του έχει πληρώσει 1,2 εκατομμύριο ευρώ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε συνέντευξή του χθες το βράδυ, εξαπέλυσε επίθεση κατά του Υπουργού Υγείας, χαρακτηρίζοντας τον ψεύτηκε συκοφάντη και έκανε λόγο για ενορχιστρωμένη λασπολογία του Άδωνη Γεωργιάδη και της κυβέρνησης σε βάρος του. Αναφερόμενο στο ακίνητο της οικογένειας στο Ηράκλειο, τόνισε ότι το κτηματολόγιο έκανε μονομερώς επέκταση του συμβολέου γιατί δεν έβρισκαν άλλο, προσθέτοντας ότι νοικιάστηκε με διαγωνισμό για πρώτη φορά το 2004 επί κυβέρνησης Καραμαλή. Δεν μας έδωσαν χρήματα για να γίνει ανακαίνιση του κτηρίου. Έχω εισπράξει 1.000 ευρώ τον μήνα ενίκιο μεσοσταθμικά με τον φόρο, είναι όλα μυθεύματα, δήλωσε ο πρόεδρος του Πασόκ. Σε ανάρτησή του, ο Υπουργός Υγείας χθες κάλεσε τον κύριο Ανδρουλάκη να κοιτάξει τον εαυτό του στον καθρέφτη πριν κατηγορήσει τους άλλους. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη, όπως ανακοίνωσε χθες το βράδυ το νοσοκομείο. Στους 21 ανήλθαν οι νεκροί από τους μαζικούς ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο την περασμένη νύχτα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των Ουκρανικών αρχών. Από την πλευρά της, η Μόσχα ανακοίνωσε πως ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του χθες και τρεις τραυματίστηκαν σε επιδρομή με ντρόουν της Ουκρανίας στη νότια ρωσική περιφέρεια Μπελγκορόντ. Μετά την Ελλάδα με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο και η Κύπρος χθες το βράδυ με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα πήρε το εισιτήριο για τον τελικό της Eurovision που θα πραγματοποιηθεί το βράδυ του Σαββάτου. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση τραμ Ζάπιο με κατεύθυνση προς Σύνταγμα σε νέα θέση επί της λεωφόρου Βασιλής Σόλγας και η κυκλοφορία θα διεξάγεται και πάλι σε

0: ολόκληρη τη γραμμή 6 του Τραμπ, πικροδάφνη Σύνταγμα, σύμφωνα με ενημέρωση της ΤΑΣΥ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Άνεμη δυτική 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές το πρωί και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς. Το Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Άνεμοι δυτικοί 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Υπήρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψαλτής.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε, φωνάρα ακούγοντας. Συγχωρεμένος, καλημέρα σας. 6 και 10 πρώτα λεπτά, Παρασκευή σήμερα, μέσα του μήνα. Πότε μπήκε ο μήνας, παιδιά, πότε φτάσαμε στις 15 του Μάη. Χθες ο Πέτρος είχε γενέθλια, δεν ήρθε για δουλειά όμως. Χρόνια πολλά, Πέτρο, αλλά έφερε γλυκά σήμερα. Σωστός ο Πέτρος. Μπράβο, Πέτρο. Καλώς ήρθες. Λοιπόν, Πέτρο, δεν τα λέμε τα γενέθλια. Καλύτερα να πέφτει Σαββατοκύριακο πλέον, να ξέρεις. Όσο μεγαλώνεις, τόσο καλύτερα είναι.

Θα πέσουμε ψηλό Σαββατοκύριακο, να περνάνε, να ξεμπερδεύουμε με αυτήν την ιστορία. Διαφάσω κάτι εντυπωσιακά στα γενέθλια κάποιων, τέλος πάντων, κάποια ηλικία, ρε παιδί μου, στα κοινωνικά δίκτυα. Πώς το γράφουνε, ένας ακόμα κύκλος γύρω από τη γη. Άρας μάρες κουκουνάρες. Λοιπόν, πω πω γενέθλια μάλιστα, σε καλό δρόμο είμαστε. Τι γίνεται παιδιά, πώς πάμε, τι νέα, πώς τα βλέπετε τα πράγματα, πώς εξελίσσονται. Αρχίζει να ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία, τα αγράδα που λέω κι εγώ. Είδατε τι έγινε τώρα με τον Ανδρουλάκη και τον Άδωνη Γεωργιάδη, Στην πολιτική ισχύει αυτό, να ξέρετε, που λένε ότι είμαστε μια ωραία οικογένεια. Και επίσης υπάρχει πολύ αγάπη, διάχυτη αγάπη, πολιτική αγάπη. Θυμάμαι παλιά επί Καραμαλή, το θυμάστε αυτό τον πολιτικό πολιτισμό, το θυμάστε, δεν μπορεί να μην το θυμάστε. Τέλος πάντων, επειδή μου προσπαθούσε το πολιτικό σύστημα πριν την κρίση, μετά την κρίση αλλάξαν τα πράγματα, αγριέψανε πάλι και τώρα είμαστε στα της φουρτούνας. Θα τα πούμε και για τα ζητήματα αυτά με την ιστορία του κ. Ανδρουλάκη και το σπίτι. Νόμιμο, προφανώς νόμιμο, αλλά λέω, ρε παιδί μου, τώρα ένας πολιτικός αρχηγός, επειδή κάποια στιγμή θα τον τζακώσουν, θα τον τυμπούνε, όση αγάπη και να του έχουν οι πολιτικοί του αντίπαλοι, ότι τα παίρνει από το δημόσιο. Τι σημασία έχει αν έχει γίνει δημόσιος διαγωνισμός, αν αυτό, αν εκείνο. Βγαίνει ο άλλος, του λέει, έχει πάρει, λέει, 1 εκατομμύριο. Μπαπ, βρες λύση τώρα εσύ. Μετά του βάζουν και το ζήτημα με τα χρήματα από τους μισθούς από τις Βρυξέλλες. Και ο Σανδουλέξη, η αλήθεια είναι ότι τα έχει αφήσει τα λεφτά στο εξωτερικό. Θα μου πεις γιατί κακό είναι. Κακό δεν είναι, αλλά θέλω να πω, όταν ας πούμε προαλήφεσαι για πρωθυπουργό, θα μου πεις γιατί οι άλλοι πρωθυπουργοί δεν έχουν λεφτά στο εξωτερικό. Αλλά θα μου πεις πρωί-πρωί τι έπιασε, ρε ψάλτη. Όχι, λέω, ρε παιδί μου, για τον πολιτικό πολιτισμό και την αγάπη και τα γενέθλια γενικότερα. Τέλος πάντων, σήμερα γιορτάζει κόσμος και δουνιάς, να ξέρετε, ο Αχίλλιος και ο Παχώμιος και ο Βάρβαρος επίσης. Πού είναι ο φίλος μου, ο κύριος Κιμιονής, να μας δώσει εδώ τα στοιχεία του. Λοιπόν, έχει ξημερώσει για τα καλά, να ξέρετε. Είναι 6 και 12. Ανατολή του ηλίου έχουμε σε λιγότερο από 3 λεπτά. Αλλά από τις 6 παρά 10 έχει φως κανονικό έξω. Το λέω για τους πρωινούς της παρέας. Λοιπόν, τι διαβάζω στο Αγιολόγιο Εορτολόγιο Παχωμίου Οσίου Αχιλίου. Α, είναι ο Άγιος Αχίλλιος στη Λάρισα, πολυούχος. Άρα γιορτάζει η Λάρισα σήμερα, ετοιμημένη. Βαρβάρου Οσίου του Μυροβλήτου, Ανδρέου του Ορεημίτου και Πανηγυρίου Οσίου του Κυπρίου. Χρόνια πολλά και καλά για την σημερινή ημέρα και αν έχετε κάποια επέτειο κλπ. Κλπ. Εύχομαι τα καλύτερα. Και την Κυριακή βλέπω του τυφλού. Μάλιστα. Που έφτιαξε σύμφωνα με τη θρησκεία μας πυλό, με πυλό μάλλον λάσπιο ο Χριστός. Και τον έκανε καλά. Μάλιστα. Τι γίνεται, πώς πάνε τα πράγματα. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα, λέει, αντιρρησιών συνείδησης. Το έχουμε ξεχάσει αυτό το ζήτημα, Θυμάμαι παλιά προκαλούσε αναστάτωση όλη αυτή η ιστορία της συζήτησης περί των αντιρρησιών συνείδησης. Είναι, λέει, Διεθνής ημέρα, λέει, της οικογένειας, Ευρωπαϊκή νύχτα μουσείων. Παλιότερα θυμάμαι κάποιοι μένανε στα μουσεία την Παρασκευή προς Σάββατο το βράδυ. Ανοίγανε κάποια μουσεία και φιλοξενούσαν κυρίως μικρά παιδιά. Μικρά παιδιά, δηλαδή θέλω να πω παιδιά που με το σχολείο πηγαίνανε να δουν τη νύχτα και να μείνουν στα μουσεία. Λοιπόν, σαν σήμερα ιδρύεται το Las Vegas, εκεί στην έρημο της Νεβάδα, όπου, να ξέρετε, που έχει κάτσει και έχω πάει. Τα καζίνο εκεί δεν έχουν παράθυρα, να ξέρετε, για να μην μπερδεύετε το σύστημα. Σου λέει μέρα νύχτα, δεν έχεις μαζεία. Το βάζεις μέσα, παίζεις. Βίβα Las Vegas. Πω, είχα πάει καλοκαίρι, ζέστη. Τι το ήθελα κι εγώ. Σαν σήμερα επίσης παραδίδεται, λέει, το θορυκτό Αβέροφ το 1911. Θυμίζω ότι κατά ένα κομμάτι ήταν δωρεάν το Αβέροφ. Σαν σήμερα το 48, Αίγυπτος, Λίβανος, Συρία, Ιράκ, Σαουδική Αραβία και Υπερ-Ιορδανία επιτίθεται στο Ισραήλ, μια μέρα μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του. Σαν σήμερα ιδρύεται επίσης η Οδοντιατρική Σχολή στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Παρά, λέει, τις αντιρρήσεις που είχαν οι καθηγητές της ιατρικής, πάντα, ρε παιδί μου, το κατεστημένο, ήταν εναντίον. Όχι, σου λέει, να μην γίνει, λέει, η Οδοντιατρική Σχολή.
Μάλιστα.

0: Λοιπόν, τι άλλο βλέπω εδώ πέρα για τα τη σημερινή ημέρα. Σαν σήμερα γεννήθηκε η ηθοποιός και πολιτικός η Μαρία Καναλοπούλου, γενέθλια η Βίκη Βανίτα, ποιος άλλος, η Μιμή Ντενίση, η Λία Βίς, η αδερφή της Άννας, ο Γιάννης Γκαλίτσος, ο ποδοσφαιριστής, και ο Κικίλιας βλέπω έχει γενέθλια σήμερα. Τι λες παιδί, μικρός ο Κικίλιας, Και ο τραγουδιστής ο Γιώργος Σαμπάνης, είναι φίλος του Κώστα απέναντι μου εδώ πέρα. Του λες Σαμπάνη, γυρίζει το μάτι του ανάποδα. Μιλάμε για μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά για τη μέρα, γιατί κάθε φορά τα ξεχνάω, τα σημειώνω και τα γράφω και τσάμπα τα γράφω. Η επικαιρότητα πάλι πολύ πλούσια για να την κουβεντιάσουμε και σήμερα. Θα πάμε παρέα έως και τις 9. Έχουμε και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ξεκινάει σήμερα. Για κάποιους από εσάς που ενδεχομένως σας αρέσουν περισσότερο τα πολιτικά, είπαμε, υπάρχει το ζήτημα. Θα το κουβεντιάσουμε πιο αργά έτσι και λίγο πιο αναλυτικά. Με βάση 5-6 στοιχεία τα οποία μάθαμε γύρω από την ιστορία της κόντρας που εκδηλώθηκε για την ενοικίαση ενός ακινήτου του Νίκου Ανδρουλάκη, που ήταν του μπαμπά του βέβαια, και μετά με γονική παροχή το παρέλαβε και ο ίδιος. Έχουμε και ζητήματα, 21 του μηνός έχουμε το κόμμα, γιατί βγήκε ένα βίντεο χθες της κυρίας Καριστιανού, στη Θεσσαλονίκη θα γίνει η ανακοίνωση, Κωνσταντίνου και Ελένης, την άλλη Πέμπτη παρακαλώ πάρα πολύ. Άρα ένα ακόμα πολιτικό κόμμα στην πολιτική κονίστρα. Για να δούμε. Τώρα πλέον αντιμετωπίζεται διαφορετικά η κυρία Καριστιανού. Φαίνεται ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία στις δημοσκοπήσεις οι οποίες δημοσιεύονται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Θυμίζω ότι περιμένουμε και την ανακοίνωση του κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, που ανακατεύει λίγο την σούπα εκεί της κεντροαριστεράς. Ενδεχομένως να έχουμε και τις εξελίξεις γύρω από το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Χθες διάβασα 10 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο βάζουν κάποια ζητήματα και ουσιαστικά σαν να δείχνουν ότι κάτι έρχεται εκεί. Μάλιστα θυμίζω και την παρέτηση που την περάσαμε λίγο στα ψηλά της κυρίας Γκελεστάθη, της κόρης του πρώην υπουργού, με μια πολύ ενδιαφέρουσα ανακοίνωση κατά ποινή μου άποψη, η οποία αξίζει μνήας, θα έλεγε κανείς. Από εκεί πέρα, στα ελλοτουρκικά εμείς εδώ και εγώμαστε, γιατί στέλνουμε βέβαια μηνύματα. Χθες και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Γεραπετρίτης, και ο Νίκος Δένδιας. Αλλά έχω την αίσθηση ότι η απόφαση της τουρκικής πλευράς για το νομοσχέδιο περί γκρίζων ζωνών, που ναι, εμείς λέμε ότι είναι για εσωτερική κατανάλωση, αλλά δεν πάβει να δημιουργεί ζητήματα και να βάζει πάνω στο τραπέζι ακόμα πιο επίσημα θέματα η τουρκική πλευρά. Θα μου πεις, γιατί δεν υπάρχει ο διεθνής νόμος, το έλεγε χθες ο κύριος Γεραπετρίτης, international law που λέω κι εγώ, υπάρχει, αλλά ο πρόεδρος, ο και κουμπάρος μας, τα έχει έτοιμα τα ζητήματα πάνω στην, μάλλον από την πολιτική φαρέτρα του, Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, στο μεγάλο ζήτημα, στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον πόλεμο, που από ό,τι καταλαβαίνω, το ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, ο Αμερικανός πρόεδρος στέλνει τα μηνύματα εκεί σε κάποια κενά στις συναντήσεις που κάνει με τον Κινέζο ηγέτη, ότι τελειώνει ο πολιτικός χρόνος όσον αφορά για επόμενα χτυπήματα στο Ιράν. Συνεχίζω να βλέπω καθημερινά την κατάσταση που επικρατεί εκεί στα στενά του Ορμούζ. Κάτι αποτυπώματα βλέπω, να σας πω την αλήθεια. Έχει γίνει γνωστό ότι η ιρανική πλευρά φαίνεται, λέει, να έχει δρομολογήσει, να έχει δώσει το πράσινο φως να περάσουν κάποια, λέει, κινέζικων συμφερόντων πλοία από την περιοχή. Να ξέρετε ότι, το λέω κάθε φορά, εμείς βλέπουμε αυτά που φαίνονται, διότι υπάρχουν πλοία τα οποία περνάνε και δεν τα βλέπουμε γιατί έχουν κλειστούς πομπούς, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πλήρης εικόνα του τι ακριβώς γίνεται και ποιος περνάει και ποιος δεν περνάει. Τώρα όσον αφορά τις τιμές, στα 107 είναι το Brent αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κάτι έχει τσιμπήσει από χθες το βράδυ που έκλεισε. Πιο ψηλά το αμερικανικό, το WTI, στα 102,4 βλέπω τώρα. Ο χρυσός που είναι, για να δούμε και το χρυσό λιγάκι. Ο χρυσός είναι στα 4.613 δολάρια με μικρή πτώση η ουγγιά. Ενώ το φυσικό αέριο έκτιζε χθες πάλι με άνοδο 47,9 ευρώ η μεγαβατόρα. Εμείς εδώ στα δικά μας, να μην το ξεχάσω, έχουμε γαλάζιες σημαίες. Θα τα κουβεντιάσουμε λίγο μετά τις 8. 624 ακτές, 17 μαρίνες, 17 τουριστικά σκάφη πήραν γαλάζια σημαία. Λοιπόν, δεύτερη θέση σταθερά παγκόσμια η Ελλάδα ανάμεσα σε 51 συνολικά χώρες. Πρώτος νομός, ο νομός Χαλκιδικής με 93 σημαίες και ακτές. Η περιφέρεια Κρήτης διατηρεί την πρώτη θέση με συνολικά 154 σημαίες σε ακτές. Η Διεθνής Επιτροπή βράβευσε ούτε λίγο ούτε πολύ, χοντρικά σας λέω, 4.400 ακτές, 747 μαρίνες και 158 τουριστικά σκάφη. Η γαλάζια σημαία, όπως και να το κάνουμε, τώρα επειδή μιλάμε εμείς για το ελληνικό καλοκαίρι, μιλάμε για τον ελληνικό τουρισμό, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να ξέρετε, και θα έλεγε κανείς ότι είναι ένα κομβικό σημείο της επιλογής κάποιων που θέλουν να κάνουν διακοπές στη χώρα μας. Έχει το δικό του ενδιαφέρον, ξαναλέω, θα το κουβεντιάσουμε εκεί στις 8 και 10, έχουμε ήδη συνεννοηθεί για τα ζητήματα αυτά. Τώρα, 6 και 22, πολύ ωραία, βλέπω εδώ τα μηνύματα που στέλνετε πρωί-πρωί, μου αρέσετε να ξέρετε. Βέβαια, είσαστε απίκο που λέω. Ο φίλος μου ο Δημήτρης, καλημέρα Δημήτρη. Πάει για τον Ασπρόπυργο. Καλό Σαββατοκύριακο. Συγχαρητήρια στην Κύπρο και στην Αντιγόνη. Πέρασε και η Κύπρος. Ναι, μου τα λέγανε τα παιδιά εδώ. Δεν παρακολουθώ εγώ, παιδιά. Με συγχωρείτε, δεν είμαι φίλος. Είμαι και κάποιες ηλικίες, δεν πολύ αυτό, αλλά δεν έχει σημασία. Πότε το Σάββατο είναι το Σάββατο, Άρα 20, 10 και 10 χώρες, 20. Σωστά. Και είναι νομίζω και 3-4 οι οποίες δεν μετέχουν, γιατί αυτές είναι. Δεν κατάλαβα. Ναι, αυτές είναι.
1: Είναι αυτές που
0: το τι σημαίνει αυτό. Κατεβαίνει η Βρετανία κάθε φορά στον πάτο είναι. Δηλαδή. Δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια. Τέλος πάντων, okay. Καλή επιτυχία να πούμε. Α, πίτσα μπάλα, πώς το λέει. Εντάξει. Λοιπόν, εμείς την Κυριακή, να ξέρετε, θα είμαστε στη Φιλαδέλφεια. Σας το λέω από τώρα να το ξέρετε. Άμα θέλετε, περάσετε από εκεί πέρα από τις 5 μέχρι τις 7.30 απ' έξω. Θα μπούμε μέσα, δεν έχουμε εισιτήριο. Προσπαθήσαμε, αλλά μας γράψανε στα παλαιότερα των υποδημάτων τους. Λοιπόν, γιατί θα γίνει η απονομή, ξέρουμε, παίζουμε τον Ολυμπιακό, Εντάξει. Okay, για να δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε. Τώρα, δεν τα κατάφερε η δεύτερη 17χρονη εκεί στην Ηλιούπολη. Πού να τα καταφέρει, η εικόνα που είχαμε από τους γιατρούς, να ξέρετε, ήταν ότι ήταν θαύμα που συνέχιζε η καρδιά της να χτυπάει. Διότι η εικόνα της, μας έλεγαν ότι ήταν πάρα πολύ βαριά. Να ξέρετε ότι παρά τις τα πολλά σπασίματα που είχε, βέβαια πέφτει από τον έκτο όροφο τώρα και δεν υπήρχε και τίποτα να σταματήσει την πτώση, όπως καταλαβαίνετε, στο σώμα της πιτσιρίκας. Της κάνανε και, από ό,τι έμαθα, και μία επέμβαση στον εγκέφαλο για να, μια, τέλος πάντων, ένα από τα χτυπήματα που είχε, για να μπορέσουν να της δώσουν κάποιες ελπίδες, αν και εφόσον μπορούσε να τα καταφέρει. Δεν τα κατάφερε όμως. Και επίσης, αν κατάλαβα καλά, με αυτά που είπε ο αρμόδιος υπουργός υγείας, έχουν δοθεί σχετικές εντολές, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει, το έλεγα και χθες, υπάρχει ιστορία του μιμητισμού. Υπήρχαν και άλλα περιστατικά τα οποία έγιναν, ευτυχώς χωρίς από τα πιτσιρίκια να τα καταφέρουν σε αυτό το λεγόμενο απονενοημένο διάβημα. Έχουν δοθεί σχετικές εντολές, λέει, για τις παιδοψυχιατρικές κλινικές των νοσοκομείων να είναι σε ετοιμότητα. Βέβαια, ξαναλέω, τώρα συνειδητοποιούμε το μέγεθος του βάρους στους ώμους των παιδιών. Δεν είναι τόσο απλό. Κάποια παιδιά είναι πιο ευαίσθητα. Και ενδεχομένως και κάποιες συνθήκες οι οποίες επικρατούν σε κάποιες οικογένειες μεταξύ μας, το καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά, δεν είναι τόσο απλό. Και θέλει ειδική μέρημνα. Και το λέω με όλη τη σημασία της λέξης. Πού πας, αγρότη, καλημέρα Γιάννη. Πού πας εδώ πέρα, σε βλέπω στην Εθνική. Α, ωραία χρώματα βλέπω. Εν τω μεταξύ, παιδιά, τώρα που βλέπω τη φωτογραφία του φίλου μου του Γιάννη,

0: Βλέπω ότι καταρχήν έχει πέσει η θερμοκρασία. Εκεί που βλέπαμε 32 και 33 βαθμούς Κελσίου χθες, η υψηλότερη καταγράφει στο Κρανίδι 28 και 3. Βλέπω στο Ηράκλειο κάτω από 28, το ίδιο στην Άνδρο, στα Τρίκαλα, στην Ελευσίνα και στη Νέα Σμύρνη. Κάτω από 28 όλες αυτές τις θερμοκρασίες. Ο χάρτης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας πριν από 18-19 λεπτά δείχνει, παιδιά, από τη μισή Αττική και κάτω μέσα στα σύννεφα. Όπο πράγμα μπόλικο. Και από εκεί και πάνω πεντακάθαρη η ατμόσφαιρα. Λοιπόν, θερμοκρασίες. Τώρα από αυτά τα στοιχεία που βλέπω, κάτσε γιατί βλέπω και μακριά. Κάτσε φιλακροατή, γιατί κάτσε να τα φέρουμε κοντά. Ναι, ναι, ναι. 8 βαθμούς Κελσίου βλέπω Αλεξανδρούπολη. 14 στη Θεσσαλονίκη, καλημέρα Αβραάμ. 7 στη Φλόρινα. 8 στην Καστοριά. Στην Καστοριά λοιπόν υπάρχει ένας πιτσιρικάς. Τον παρακολουθώ λίγο στα. Γιατί εμείς οι νεολαίοι, να ξέρετε, μπαίνουμε στο Instagram. Όχι και στο TikTok. Συγγνώμη, δεν είναι. Λοιπόν, αυτός ο τύπος λοιπόν είναι από τη Σουηδία. Και έχει έρθει στην χώρα, έχει πάει στην Καστοριά. Δεν ξέρω γιατί πήγε στην Καστοριά. Και δουλεύει από εκεί. Τι λέει, ξέρετε, είναι όταν έγιναν τα ζητήματα με τον κορονοϊό κλπ. Που μπορούσε να δουλεύει από το σπίτι κλπ. Σου λέει, θα πάω στην Ελλάδα. Και ήρθε στην Καστοριά. Είναι λάτρης της Καστοριάς. Ο πιτσιρικάς και κάνει απίστευτη διαφήμιση. Και στην πόλη και στη Βόρεια Ελλάδα κλπ. Κλπ. Περνάει υπέροχα. Υπέροχα, υπέροχα. Τον είδα προχθές να τρώει μια τυρόπιτα, παιδιά, από ένα φούρνο. Τη λυμπίστηκα, αλήθεια σας λέω. Λοιπόν, καταπληκτικός. Καταπληκτικό. Στα κοινωνικά δίκτυα κάνουν δουλίτσα, να ξέρετε. Λοιπόν, τι άλλες θερμοκρασίες τώρα για να μην βλέπω. Στην Πρέβεζα δίνει ότι έβρεχε νωρίτερα, εκεί στις 6 και με 15 βαθμούς Κελσίου. 9 η Τρίπολη, 12 η Καλαμάτα, καλημέρα Σωσό. 17 τα Χανιά. Στον Άγιο Νικόλαο δεν έχω, φίλος μου εκεί πέρα δεν έχω εικόνα. Συννεφιά βλέπω όμως. 17 στην Γάβδο, 18 στη Σαντορίνη. Η Ρόδος 16 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στην Αττική, για να κλείσουμε το πρώτο κομμάτι της εκπομπής, τα υπόλοιπα θα τα βρούμε μετά. Αναλυτικά, έχω και πολύ ωραία θέματα σήμερα για τους μισθούς, για τις συντάξεις. Έχει μια έρευνα που έχει γίνει και έχει δημοσιοποιηθεί, θα τα κουβεντιάσουμε. 16 ο Βενιζέλος, 16 η Ραφίνα, 18 στα νότια προάστια που είμαστε εμείς, με συννεφιά το λεκανοπέδιο. Οπότε εντάξει, με συννεφιά. Α, βλέπω και η Θεσσαλονίκη τώρα που. Πού είναι αυτό, ζωντανή σύνδεση. Για κάτσε να δω, κάτσε γιατί δεν βλέπω μακριά εγώ. Α, με συννεφιά τη βλέπω. Άρα τι καθαρά είναι, δεν μόνο καθαρά δεν είναι. Εντάξει, δεν πειράζει. Μια χαρά. Λοιπόν. Πάμε σε διαφημίσεις, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Όταν θα γυρίσουμε θα δούμε κάποια πράγματα λίγο πιο αναλυτικά και για αυτά τα οποία έχουν προκύψει στην Κίνα. Νομίζω το καταλάβατε πολύ καλά ότι μεταξύ τους οι δύο ηγέτες, ο Δονάλτιος πλογό και ο Κινέζος, απέχουν παρασάγκας και στον τρόπο με τον οποίο μιλούν και αυτά τα οποία λένε, αλλά κυρίως στη συμπεριφορά τους. Ο πρόεδρος ο Αμερικανός είναι λίγο του εντυπωσιασμού, το κατάλαβε ο Κινέζος, να ξέρετε, και του έχει κάνει πολύ ωραία δουλίτσα. Επίσης θέλω να σας πω ότι σήμερα λέει το Μπάι είναι εκεί ήδη ο Αμερικανός πρόεδρος στα κεντρικά γραφεία του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, όπου εκεί λέει, δεν πάνε συνήθως οι ηγέτες. Είναι λέει από τους λίγους ηγέτες που έχει τη χαρά να είναι εκεί. Μάλιστα λέει με πάρα πολύ έτσι, μέτρα, σημαντικά μέτρα ασφαλείας. Όπως αργότερα θα σας πω τι έγινε με τα κινητά λέει των Αμερικανών που δεν έχουν τα κινητά τους μαζί. Γιατί άραγε. Όταν θα γυρίσουμε. Πάμε.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε.
7: φορά.
6: Μαζί φωνάζουμε,

0: γελάμε, πανηγυρίζουμε.
1: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
2: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχακό. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχακός, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Τρεις Εργενίδες.
4: Άχρηστη.
5: Ένα μωρό.
4: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
5: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
3: Και όλα ανατρέπονται.
5: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
6: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
3: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
6: Όμως μετά από μία.
5: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
3: Ένα μωρό για τρεις.
7: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
3: Διονύσης Ατζαράκης.
5: Ζήσης Ρούμπος.
6: Χάρης Χιώτης.
5: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
7: Και η Ελένη Καρακάς.
3: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
5: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
8: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
9: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, τόνισε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος συνεχίζει την επίσημη επίσκεψή του στο Πεκίνο. Παράλληλα, προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι πρέπει να καταλήξει σε διπλωματική συμφωνία με την Ουάσιγκτον, διαφορετικά θα έρθει αντιμέτωπη με ολοκληρωτική καταστροφή. Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να απέσπασε χθες τη δέσμευση του Κινέζου Πρόεδρου Σι Τζινπίνγκ ότι το Πεκίνο δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν και ότι είναι έτοιμο να βοηθήσει στο άνοιγμα των στενών του ορμούς. Τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ξηραή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα θα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, ήταν το μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας από τον Εύρο. Τόνισε ότι η Ελλάδα είναι απτόητη από προκλήσεις ή απειλές οι οποίες αγνοούν την ιστορία, το διεθνές δίκαιο, τις νίκες μας, το δίκαιο της θάλασσας. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Θωρία Φθιώτιδας. Μεταξύ άλλων, διώκονται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και οπλοφορία πολεμικών οπλών. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση τραμ Ζάπιο με κατεύθυνση προς Σύνταγμα σε νέα θέση επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη γραμμή 6 του τραμ Πικροδάφνη Σύνταγμα. Και ο καιρός αρέσει νεφώσει σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

καλημέρα σας. Φωνάρα νομίζω, ε. Τι γίνεται, 6 και 36 πρώτα λεπτά, Sky 100,3. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε Παρασκευή σήμερα μέσα του μήνα. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα. Για την εποχή λέει ο Γιάννης, νομίζω λέει ότι είναι υψηλές θερμοκρασίες. Βέβαια λέει εμάς, ο Γιάννης μας στέλνει μήνυμα από τον Άγιο Νικόλα από την Κρήτη. Οι τελευταίες βροχές λέει μας σώσανε, λέει ο Γιάννης. Για να δούμε. Εν τω μεταξύ, διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή λέει ότι οι πολλές βροχές φέρνουν και πολλές κατσαρίδες. Εν τω μεταξύ, ξέρετε, οι κατσαρίδες λέει επιβιώνουν σε κάθε συνθήκη. Δεν έχει να κάνει. Τώρα θα πεις πρωί-πρωί, ωραίο θέμα, ψάλτη. Τι να πω. Λοιπόν, υπάρχουν και αυτά τα ζητήματα, μικρά και μεγάλα. Καλημέρα να πω επίσης τον κύριο Κιμιονή. Είπαμε για τον Άγιο Αχίλιο, τα είπαμε νωρίτερα. Είναι αφιερωμένο λέει και το νησάκι στη Μικρή Πρέσπα. Σωστά, εκεί είναι, μας τα έλεγε ο Γιώργος Ολιάνης αυτά, να ξέρετε. Τον είχα και δάσκαλο στη σχολή εγώ το Γιώργο Ολιάνη. Είναι η Τρίκλητη, λέει, ξυλόστιγη βασιλική που ίδρυσε, λέει, ο τσάρος των Βουλγάρων Σαμουήλ. Ευχαριστούμε κύριε Κιμιονή για τις πληροφορίες. Γεια σας Ειρήνη, καλημέρα, χαιρετισμού στο Κρυονέρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στο φίλο μου τον Λάζαρο. Ο Γιάννης λέει ο Σαμαράς είναι ηλικιωμένος για να ιδρύσει κόμμα. Βέβαια, ποτέ δεν διακρινόταν, λέει, για την διορατικότητά του. Λέει, δες Γιουκοσλαβία, λέει ο Γιάννης. Ναι, αλλά ο καθένας έχει δικαίωμα, έτσι δεν είναι. Α, ξέχασα τώρα που λέει ο φίλος μου ο Γιάννης για τον Αντώνη Σαμαρά. Να πω ότι χθες υπήρξε μια ομιλία που έκανε ο Κώστας Καραμαλής, ο οποίος δεν θα πάει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, και εκεί μίλησε για πού μου μίλησε, σε δείπνο στην Συνεταιριστική Ένωση Καπνοπαραγωγών Ελλάδος και Φορέων της Ξάνθης. Είναι επικεφαλής της Ένωσης ο πρώην Πρωθυπουργός, προς τιμήν του πρέσβη της Κίνας. Και ο πρώην Πρωθυπουργός λέει έκανε αναδρομή στο 2004 για τα πρώτα βήματα της εδραίωσης της σχέσης μεταξύ Ελλάδας και Κίνας. Αναφέρθηκε στη φιλοσοφία, λέει, της κυβέρνησης του στην εξωτερική πολιτική που είχε, λέει, μια πολυδιάστατη προσέγγιση. Κάτι κάποιοι λένε ότι μπορεί να είναι και αιχμή, λέει, για την σημερινή εξωτερική πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έκανε εκτενείς αναφορές, λέει, και στην επένδυση της Κόσκο στο λιμάνι του Πειραιά, όπου οι συνολικές επενδύσεις, λέει, σήμερα έρχονται πάνω από 600 εκατομμύρια, κάτι, λέει, που έχει δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον το οποίο έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον και άλλων διεθνών παραγόντων. Ενώ είχε και μια αποστροφή, λέει, στην ομιλία του ο κ. Καραμαλής, που είπε ότι σε έναν κόσμο πλέον πολυπολικό, που γίνεται όλο ένα και πιο απρόβλεπτος, ασταθής και αβέβαιος, η Κίνα, η οποία έχει επιλέξει να ακολουθεί μια μη παρεμβατική πολιτική, μπορεί να παίξει σημαντικό κατευναστικό και σταθεροποιητικό ρόλο. Με λίγα λόγια, απέδωσε εύσημα στο Πεκίνο ο πρώην Πρωθυπουργός και για το γεγονός των επενδύσεων που έχει κάνει και για τις τότε σχέσεις και τα πλοία, λέει, τα οποία χτίστηκαν από εφοπλιστές σε κινέζικα ναυπηγεία κλπ. Μάλιστα. Έχουν και αυτό το ενδιαφέρον τους, νομίζω, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, αλλά δεν θα πάει ούτε ο Καραμαλής στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που, επαναλαμβάνω, ξεκινάει σήμερα. Λοιπόν, να πω επίσης μισό λεπτό καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα. Καλημέρα στον Παναγιώτη, στον παππού Θοδωρή και στη γιαγιά την Κατερίνα. Καλημέρα στη γειτόνισσά μου. Γεια σου Μανώλη, καλημέρα στο

Πρέθυμνο, να είμαστε όλοι καλά. Επίσης, μέσω τηλεφωνικού κέντρου να πω καλημέρα στην Πάτρα, στη Μαρία και στον Παύλο, στο Μοσχάτο, στο φίλο μου τον Νίκο, στη Σοφία που πάει στην Τρίπολη, στο Σπύρο στο Βοτανικό, στο Στέβανο στο Γέρακα, την Ελένη στην Καβάλα, την Έφη στη Ζωφριά, τη Βούλα στο Παγκράτη, την Αφροδίτη στα Βρυλίσια και τη Σοφία στη Σπάρτη. Λοιπόν, τώρα, σας έλεγα νωρίτερα για τα κινητά τηλέφωνα. Να ξέρετε, λέει, ότι η ομάδα, λέει, των αξιωματούχων αλλά και των διευθυνόντων συμβούλων οι οποίοι συνοδεύουν τον Αμερικανό Πρόεδρο έχουν, λέει, δεν έχουν μαζί τους, λέει, διάβαζα δημοσιεύματα, δεν έχουν μαζί τους, λέει, τα κλασικά κινητά τους, διότι, λέει, στην Κίνα δεν μπαίνουν, λέει, στο διαδικτύο, δεν επιτρέπεται να μπαίνουν, λέει, μόνο σε συγκεκριμένες σελίδες οι οποίες είναι ελεγχόμενες. Όπως επίσης να ξέρετε, λέει, ότι ήταν προετοιμασμένοι και είχαν μαζί τους οι Αμερικανοί αξιωματούχοι power bank, ακούστε τώρα να δείτε, δεν βάζανε, λέει, τα κινητά τους σε USB, καταλάβατε τώρα, διότι, λέει, ενδεχομένως, για να καταλάβετε τώρα τι γίνεται παρασκηνιακά, να υπήρχαν ζητήματα με κάποιους ιούς οι οποίοι μπορεί να μπαίνανε στα κινητά κλπ. Τίποτα. Καμία, λέει, επαφή δεν είχαν τα κινητά τηλέφωνα, επαναλαμβάνω, με το δίκτυο το κινέζικο. Επαναλαμβάνω. Για να καταλάβετε τις λεπτομέρειες όλης αυτής της ιστορίας. Τώρα, μου επιτρέπετε δύο παρατηρήσεις. Παρακολούθησα αρκετά από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης αναφορικά με την επίσκεψη. Σημειώνω ότι αυτή την ώρα που μιλάμε ο Αμερικανός, είναι η τελευταία μέρα της επίσκεψης, έχουμε κάτι τσάγια τώρα, κάτι αυτά, κάτι εκείνα, θα του δώσουν κάτι, κάτι θα φάνε με τον Κινέζο Πρόεδρο κλπ. Μάλιστα, η τεράστια διαφορά στις τοποθετήσεις μπροστά στις κάμερες του Κινέζου ηγέτη με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Ο Κινέζος και πιο διαβασμένος και πιο περπατημένος στα γραφεία του κόμματος που ανέβηκε όπως ανέβηκε στην ιεραρχία για να παραμείνει για τόσο χρόνο στην εξουσία, είχε άλλο επίπεδο η ομιλία του. Ήταν πιο διαβασμένος, ήταν πιο προσεκτικός, έστειλε μηνύματα, μίλησε για τις διμερείς σχέσεις, αναφέρθηκε στα οικονομικά δεδομένα, είπε ότι η Κίνα ανοίγει και ότι τέλος πάντων οι οικονομικές σχέσεις μεταξύ τους πρέπει να είναι αμοιβαία εποφελής, δεν υπάρχουν νικητές στους εμπορικούς πολέμους. Ήταν κεντυμένη η ομιλία του. Α, την άλλη μεριά, η πλευρά της αμερικανικής διοίκησης ήταν πολύ πιο επιφανειακή. Δεν περίμενα, να σας πω την αλήθεια, να ακούσω, έτσι, ιστορικές αναφορές και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία παραδοσιακά οι ηγέτες μέσω των συνεργατών τους προετοιμάζουν και διαβάζουν στις ομιλίες τους, αλλά ο Αμερικανός Πρόεδρος επικεντρώθηκε στην προσωπικότητα του Κινέζου ηγέτη, στο γεγονός ότι είναι φίλος του, στο γεγονός ότι είναι μεγάλη οικονομία, οι κλασικές λογικές ενός επιχειρηματία, θα έλεγε κανείς. Θα μου πεις και αυτό σου έκανε εντύπωση, Ψάλτη? Ναι. Ήταν η αλήθεια η νύχτα με τη μέρα, κυρίες και κύριοι. Η χθεσινή πάντως πρώτη μέρα που τελείωσε, χωρίς ανακοινώσεις για εμπορικές συμφωνίες και επιχειρηματικά deals, βέβαια σήμερα υπάρχει η δεύτερη μέρα που κλείνει και τον κύκλο αυτών των επισκέψεων, αυτής της επίσκεψης. Ο Λευκός Οίκος σε ανακοίνωσή του, χωρίς να αναφέρει την ιστορία της Ταϊβάν, ο Κινέζος επέμεινε στην Ταϊβάν, διότι φαίνεται να υπάρχει εκεί ένα ζήτημα για ένα πρόγραμμα 11 δισεκατομμυρίων σε οπλικά συστήματα που θέλει να στείλει η Αμερική στην Ταϊβάν. Το Πεκίνο άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχει διάθεση αύξηση εισαγωγών αμερικανικών αγροτικών προϊόντων και στον τομέα της τεχνολογίας. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, δόθηκε έγκριση, λέει, σε 10 κινέζικες εταιρείες για προμήθεια προηγμένων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης από αμερικανική εταιρεία. Φαίνεται να υπάρχει μια συμφωνία και για σπάνιες γαίες. Θα ανοίξει, είπε, κάποια στιγμή σε κάποια πράγματα η κινέζικη οικονομία, ανέφερε ο Κινέζος ηγέτης. Αλλά
Αλλά θα τα δούμε όλα αυτά. Εν τω μεταξύ υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη επιφυλακτικότητα, να ξέρετε, στις δηλώσεις που κάνει ο Αμερικανός.

Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος στα κενά του προγράμματος έχει δώσει κάποιες συνεντεύξεις, οι οποίες και μεταδίδονται στα αμερικανικά δίκτυα, στο Fox, που και ιδιαίτερη αγάπη, αλήθεια είναι. Πολλές αυρότητες, ικανοποιημένος ο Αμερικανός πρόεδρος για τα παιδάκια τα οποία έλαβαν μέρος, εντυπωσιασμένος από τις λεπτομέρειες των, πώς το λένε, των Κινέζων εκεί που τον πήγαν, αυτά που είδε. Βέβαια, στην εικόνα μπορεί να δει κανείς ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν αρκετά συνοφριωμένος στις φωτογραφίες, δεν ήταν και πολύ χαμογελαστός. Αλλά θα μου πεις, εντάξει, αυτά είναι και ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με την εικόνα που θέλει να δείξει προς τα έξω ένας έμπειρος με την τηλεόραση ο Αμερικανός πρόεδρος, εδώ που τα λέμε, σε σχέση με τον Κινέζο που είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Άλλη εμπειρία έχει ο Κινέζος ηγέτης. Αλλά αυτό με τα κινητά τηλέφωνα μου κάνει πραγματικά πολύ μεγάλη εντύπωση όταν το διάβασα, γι' αυτό ήθελα να σας το μεταφέρω κιόλας, γιατί λέει ότι ήταν ενδεικτικό της συγκρατημένης, πώς να το πω τώρα, ανησυχίας που μπορούσε να υπάρξει. Είχε πέσει γραμμή, με λίγα λόγια, κανείς δεν θα βάλει το κινητό του να φορτίσει σε USB, ειδικά στο ρεύμα, άιντε κάτι πάει και έρχεται. Παρ' όλα αυτά που είδε, βέβαια στην εικόνα μπορεί να δει κανείς ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν αρκετά συνοφριωμένος στις φωτογραφίες, δεν ήταν και πολύ χαμογελαστός. Αλλά θα μου πεις, εντάξει, αυτά είναι και ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με την εικόνα που θέλει να δείξει προς τα έξω ένας έμπειρος με την τηλεόραση ο Αμερικανός πρόεδρος, εδώ που τα λέμε, σε σχέση με τον Κινέζο που είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Άλλη εμπειρία έχει ο Κινέζος ηγέτης. Αλλά αυτό με τα κινητά τηλέφωνα μου κάνει πραγματικά πολύ μεγάλη εντύπωση όταν το διάβασα, γι' αυτό ήθελα να σας το μεταφέρω κιόλας, γιατί λέει ότι ήταν ενδεικτικό της συγκρατημένης, πώς να το πω τώρα, ανησυχίας που μπορούσε να

0: ειδικά στο ρεύμα, άιντε κάτι πάει και έρχεται. Παρόλο που ήταν μαζί τους με γεμάτα με power bank για καλό και κακό για τρεις μέρες που είναι η αντιπροσωπεία εκεί. Λοιπόν, τα υπόλοιπα μετά. Θα σας μιλήσω μετά για τα στοιχεία μιας έρευνας πολύ ενδιαφέρουσας για το από πού προκύπτουν οι συντάξεις τις οποίες δίνει το ελληνικό κράτος σε σχέση και με άλλα ευρωπαϊκά κράτη, αλλά και άλλα στοιχεία πολύ ενδιαφέροντα νομίζω. Προς το παρόν, για να πάμε σε διαφημίσεις. Με ενημέρωσαν, περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον με λίγα λόγια, με ενημέρωσαν φίλοι ιδιοκτήτες ταξί για το ZAP Taxi Club. Θα μου πείτε τι είναι αυτό. Ένα πρόγραμμα με το οποίο μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο με leasing μέσω της Εθνικής Leasing. Έτσι μειώνετε τα μηνιαία έξοδά σας έως και 30% και έχετε δωρεάν φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά στους ταχυφορτιστές του ZAP σε όλη την Αττική, σε Πειραιά, Αεροδρόμιο, Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι. Επιπλέον σας καλύπτει σέρβις, ασφάλεια και απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now. Κάντε αίτηση στο ZAP Taxi Club, μία λέξη, .gr. ZAP Taxi Club, .gr. Διαφημίσεις.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, Αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, αμαρίσι που ξέρεις. Novamix Gel,
6: ναι.
5: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
7: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
8: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
9: Δεν ξέρω!
8: Γιατί τραγουδάς?
9: Δεν το ελέγχω!
10: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
11: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
12: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
13: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
11: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
14: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitella Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
15: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

είμαστε κυρίες και κύριοι, 9 λεπτά πριν από τις 7, Sky 100,3. Καλημέρα σας, ωραία μέρα ξημέρωσε να σας πω την αλήθεια πάντως. Βλέπω τον ήλιο που έχει βγει εδώ έξω από τον ραδιοθάλαμο του Sky 100,3. Είναι απόλαυση να ξεκινάει η μέρα με ωραίες καιρικές συνθήκες, με όμορφες καιρικές συνθήκες. Για να δω λιγάκι, κάτι θέλω να δω στα μηνύματά σας γιατί έχετε στείλει. Καλημέρα να πω στο φίλο μου το Λευτέρη. Okay, Λευτέρη, το πήρα το μήνυμά σου. Εντάξει, το ένα το προσπαθούμε το τραγουδάκι. Το άλλο είμαστε λίγο πιο πιεσμένοι χρονικά. Να σε καλά. Καλημέρα, Αλεξάνδρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές για τον Πέτρο μας που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο για τα γενέθλιά του που είχαμε χθες. Να θυμίσω τώρα γρήγορα, η ομάδα η οποία δουλεύει σήμερα για να βγει στον αέρα η εκπομπή αποτελείται από τον κύριο Κώστα Σπανό στη ρύθμιση του ήχου, τον κύριο Πέτρο Μωραήτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-48-0-170-174. Υπάρχει και το skyradio.gr πάνω δεξιά, λέει πες την άποψή σου. Μπαίνετε, γράφετε το μηνυματάκι, το καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση και έρχονται όλα εδώ. Η κυρία Σοφία Καλαβρού στα ηχητικά που θα ακούσετε στο μαγκαζίνο το αναλυτικό με τη Μελάνια, η οποία δεν πήγε στο Πεκίνο, τα είδατε. Όλα και όλα. Μελάνια έχει βάρδια εδώ, τελείωσε. Δεν πάει με τον πρόεδρο, όποτε πρέπει θα πάει με τον πρόεδρο. Λοιπόν, η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές, ο πολυλογάς της παρέας, εδώ για να κάνουμε παρέα. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Είναι λοιπόν μια έρευνα για το συνταξιδοτικό σύστημα στην Ελλάδα. Το έχει κάνει το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών. Τι λέει λοιπόν, ακούστε. Το 2025 περίπου τα 6 στα 10 ευρώ των συντάξεων καλύπτονται από τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων και τα 4 στα 10, λίγο παραπάνω από τα 4 στα 10, πληρώνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Δηλαδή ένα τμήμα σημαντικό, η αλήθεια είναι, από τις συντάξεις προέρχονται από τα έσοδα, δηλαδή από τη φορολογία. Λοιπόν, υπάρχει, λέει, σύμφωνα με τη μελέτη, βελτίωση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα, πρέπει να σας πω ότι σε σχέση, λέει, με το 12, που ήμασταν βαθιά στην οικονομική κρίση και ήμασταν η χώρα που έδινε τα περισσότερα από τον κρατικό προϋπολογισμό για τις συντάξεις και ήμασταν πρώτοι, σήμερα είμαστε στην τέταρτη θέση. Μπροστά από μας είναι η Ιταλία, η Γαλλία και η Αυστρία που δίνουν περισσότερα χρήματα για τους συντάξεις τους από τον κρατικό προϋπολογισμό σε σχέση με την Ελλάδα. Πάντως, λέει η μελέτη αυτή, ότι το πρόβλημα παραμένει δομικό, καθώς το σύστημα εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την κρατική χρηματοδότηση. Τώρα θα μου πεις και γιατί βγαίνει αυτή η έκθεση τώρα, Ψάλτη. Τι θέλει να πει ο ποιητής. Ενδεχομένως, διαβάζοντας κάποια πράγματα, στο μυαλό μου είναι να τους καλέσω τις επόμενες μέρες από Δευτέρα να τα πούμε λίγο πιο αναλυτικά, ότι υπάρχουν κάποιες προτάσεις πάνω στο τραπέζι για επενδυτικά, για επενδύσεις που μπορούν να γίνουν, για αποθεματικά κεφάλαια τα οποία μπορεί να φέρουν κάποια εισοδήματα, όχι στα χρηματιστήρια, μπερδεύεστε, μην το πάει το μυαλό σας στο κακό, εννοώ αρχίστε να μου στέλνετε μηνύματα του στυλ, και άμα τα χάσουμε τα λεφτά τι γίνεται, προφανώς εκεί παίζεις άμυνα. Παίζεις άμυνα για να μπορέσεις να ανταποκριθείς. Θυμίζω ότι πλέον κάθε χρόνο πάμε σε περισσότερα αιτήματα συνταξιοδότησης και μην ξεχνάτε παράλληλα και το δημογραφικό πρόβλημα το οποίο υπάρχει, το οποίο κάποια στιγμή θα δημιουργήσει ζητήματα αυτή, πώς θα το πω τώρα, ο συγκερασμός των γεγονότων. Άρα πρέπει να οργανώσουμε το ζήτημα πριν πεινάσουμε να μαγειρέψουμε, λέω εγώ τώρα. Εσείς πώς το βλέπετε? Να ξέρετε, λέει, ότι η Ιταλία δαπανά περίπου το 15,5% του ΑΕΠ της χώρας το 2023 για τις συντάξεις, η Γαλλία το 14,6, η Αυστρία, ο φίλος μας ο Βασίλης μας στέλνει μηνύματα το 14,4 και εμείς το 14% του ΑΕΠ πάει για τις συντάξεις. Ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 είναι 12,3%, να ξέρετε. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω για το πρώτο κομμάτι. Έχουμε πάρα πολλά να κουβεντιάσουμε και με καλεσμένους. Μετά θα έχουμε την κυρία Σούζη για να δούμε λίγο αναλυτικά τι γίνεται με τον καιρό. Θα μιλήσουμε για τον ΙΣΑΠ με αφορμή ένα σειρμό καινούριο που ανακατασκευάστηκε με καθυστέρηση και θα δούμε λίγο τι γίνεται με τον ΙΣΑΠ, την περίφημη γραμμή 1 Κηφισιά Πειραιά.

0: Θα τα δούμε λίγο. Και μετά θα δούμε και την ιστορία με τις γαλάζιες σημαίες. Πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Υπέροχα ελληνικά νερά, να τα κουβεντιάσουμε. Και θα μιλήσουμε μετά και για τα ζητήματα από τα οποία υπάρχουν για τον κτηνοτροφία μας και την ευλογιά και τον αφθόδη πυρετό. Και να δούμε και τα μηνύματα που στέλνουν άλλες χώρες όπου είχαν περιστατικά αφθόδους, γιατί προκύψανε και κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία. Όλα αυτά μέχρι τις 9 που θα κάνουμε παρέα σήμερα, εδώ στο Sky 100,3. Προς το παρόν πάμε διαφημίσεις. Αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη και επιστρέφουμε.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
6: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
7: Απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
8: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
10: Hertz Leasing.
9: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
10: Hertz Leasing.
9: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
10: Hertz Leasing.
9: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
11: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
12: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Τάκης και Μπούμπης.
14: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
15: Πάμε να δούμε σπίτια.
16: Ναι καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
14: Όχι βρε,
15: πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
16: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
15: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
16: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
15: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
13: Τάκης και Μπούμπις.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
17: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
18: Η ώρα είναι 7.
19: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
19: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
19: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
18: Sky

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 15 Μαΐου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Σοφία Καλαβρού είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, τόνισε σε ανάρτηση του Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος συνεχίζει την επίσημη επίσκεψή του στο Πεκίνο. Παράλληλα, προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι πρέπει να καταλήξει σε διπλωματική συμφωνία με την Ουάσιγκτον, διαφορετικά θα έρθει αντιμέτωπη με ολοκληρωτική καταστροφή. Μπορούν να κάνουν μια συμφωνία να εξοντωθούν, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο κύριος Τραμπ φέρεται να απέσπασε χθες τη δέσμευση του Κινέζου Πρόεδρου Σι Τζιπίνγκ ότι το Πεκίνο δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν και ότι είναι έτοιμο να βοηθήσει το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ξηραή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, το μήνυμα που έστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας από τον Εύρο. Τόνισε πως η Ελλάδα είναι απτόητη από προκλήσεις ή απειλές οι οποίες αγνοούν την ιστορία, το διεθνές δίκαιο, τις νίκες μας, το δίκαιο της θάλασσας. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη, όπως ανακοίνωσε χθες το βράδυ το νοσοκομείο. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Θωρία Φθιώτιδας. Μεταξύ άλλων, διώκονται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και οπλοφορία πολεμικών όπλων. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση Τραμζάπιο με κατεύθυνση προς Σύνταγμα σε νέα θέση επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας. Σύμφωνα με ενημέρωση της στάση, η κυκλοφορία θα διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη γραμμή 6 του Τραμπ, Πικροδάφνη Σύνταγμα. Και ο καιρός αρέσει νεφώσει σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από την επίσημη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο και στις συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του, που θα συνεχιστούν και σήμερα, ολοκληρώνοντας τις δίμερες επαφές που συνδυάζουν επίσημες τελετές, εμπορικές συμφωνίες αλλά και έντονες γεωπολιτικές προειδοποιήσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος από την Κίνα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψης στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, παρά την εκεχηρία, λίγες ώρες πριν από τη δεύτερη ημέρα των συνομιλιών του με τον Σι Τζιπίνγκ. Η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, τόνισε σε ανάρτησή του, ενώ επιτέθηκε στον προκάτοχό του Τζο Μπάιντεν, υποστηρίζοντας ότι η χώρα του βρισκόταν σε περίοδο παρακμής πριν από την επιστροφή του στο Λευκό Οίκο. Παράλληλα, σε συνέντευξή του στο Fox News, προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι πρέπει να καταλήξει σε διπλωματική συμφωνία με την Ουάσιγκτον, διαφορετικά θα έρθει αντιμέτωπη με ολοκληρωτική καταστροφή. Δήλωσε επίσης πως θα αισθανόταν καλύτερα αν οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν στα χέρια τους το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν κατά υψηλό ποσοστό. Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να απέσπασε χθες τη δέσμευση του Κινέζου Προέδρου Σι Τζιπίνγκ ότι το Πεκίνο δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν και ότι είναι έτοιμο να βοηθήσει το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Τόνισε επίσης πως ο Κινέζος ομολογός του θα ήθελε να δει ανοιχτά τα στενά του Ορμούς. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η Κίνα συμφώνησε να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο, σόγια, καθώς και 200 αεροσκάφη από τα 37 της Boeing. Στο άλλο μέτωπο του Λιβάνου, την ώρα που οι Ισραηλοί και οι Λιβανέζοι επαναλαμβάνουν τις συνομιλίες τους στην Ουάσιγκτον, λίγες μέρες πριν από την εκπνοή της εκεχηρίας, συνεχίζονται τα εκατέρωθεν πλήγματα. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει χτυπήσει περισσότερους από 65 στόχους της Χεζμπολάχ και εξουδετερώσει περισσότερους από 20 τρομοκράτες στο νότιο Λίβανο τις τελευταίες 24 ώρες. Από την πλευρά της Χεζμπολάχ, δήλωσε χθες ότι στόχευσε μια συγκέντρωση Ισραηλινών στρατιωτών κοντά στα σύνορα με το Λίβανο με επανδρωμένο αεροσκάφος. Στο διπλωματικό πεδίο, σύμφωνα με αξιωματούχο του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, οι συνομιλίες αναμένεται μέσα αντιπροσωπείες των κυβερνήσεων του Ισραήλ και του Λιβάνου. Κατά την πρώτη μέρα ήταν αποδοτικές και θετικές και θα συνεχιστούν σήμερα. Στην εσωτερική επικαιρότητα και στην πιο θλιβερή είδηση των τελευταίων ημερών, έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Η τραγωδία εκτελήχθηκε το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης. Οι δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από την ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Θωρία Φθιώτιδας. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων. Μεταξύ άλλων, διώκονται για συγκρότηση και ένταξη.

0: Σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και οπλοφορία πολεμικών όπλων. Σύμφωνα με την αστυνομία, εμπλέκονται σε 11 ενόπλες ληστείες σε τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μια απόπειρα διάρρηξη ATM και κλοπές μοτοσυκλετών και αυτοκινήτων. Μήνυμα ότι τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ξηράη τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, έστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας από τον Εύρο. Τόνισε πως η Ελλάδα είναι απτόητη από προκλήσεις ή απειλές, οι οποίες αγνοούν την ιστορία, το διεθνές δίκαιο, τις νίκες μας, το δίκαιο της θάλασσας, αγνοούν τα πάντα. Οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα που επιδιώκει να υλοποιήσει τις προθέσεις μιας χώρας είναι καταδικασμένη να αποτύχει, τόνισε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στα δημοσιεύματα που παρουσιάζουν την Ελλάδα να ετοιμάζει νομοσχέδιο στο πλαίσιο του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας. Στις δηλώσεις του κατά τη διάρκεια συνεδρίου που διοργανώνουν οι Financial Times και η Καθημερινή, ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε ότι αν οποιαδήποτε χώρα επιλέξει να λάβει μονομερώς μέτρα, τα οποία σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο θα έπρεπε να οργανωθούν σε πολυμερές ή δεμερές επίπεδο, αυτά έχουν μόνο εσωτερική ισχύ και δεν έχουν διεθνή εφαρμογή. Μήνυμα σταθερότητας έστειλε χθες και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας από το ακριτικό Αγαθονήσι. Η Ελλάδα επιδιώκει σταθερότητα και σχέσεις καλής γειτονίας, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί αναθεωρητικές προσεγγίσεις που επιχειρούν να αμφισβητήσουν το αυτονόητο, ανέφερε ο Νίκος Δένδιας. Υπενθύμησε ότι όλα τα νησιά έχουν ακριβώς τα δικαιώματα, ούτε περισσότερα ούτε λιγότερα, που προβλέπονται στη Σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.
1: Αντιμετωπίζουμε και το ξέρουμε εμείς οι Έλληνες αναθεωρητικές βλέψεις οι οποίες κλιμακώνονται τον τελευταίο καιρό με την επίκληση μάλιστα ανύπαρκτων δικαιωμάτων. Εδώ από το Αγαθονήσι θέλω να υπενθυμίσω για μια φορά ακόμη ότι όλα μας τα νησιά έχουν αυτά ακριβώς τα δικαιώματα, ούτε περισσότερα ούτε λιγότερα από ό,τι προβλέπεται στη σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας. Θα αναμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξηγήσεις τις οποίες δεσμεύτηκε ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας. Το ζήτημα αυτό είναι εξαιρετικά σοβαρό. Το σκάφος αυτό ήταν σκάφος το οποίο είχε εκρηκτικά, έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Δεν θέλω να σκεφτώ τι θα σήμαινε η σύγκρουση επιβατικού πλοίου ή οποιοδήποτε πλοίου.
0: Η Ελλάδα παραμένει ο πιο συνεπής, ανιδιοτελής και διαχρονικός σύμμαχος και συμπαραστάτης της Κύπρου, τόνισε χθες ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στην ειδική συνεδρίαση της Βουλής, παρουσία του Πρωθυπουργού, του Αρχιεπισκόπου Ιρενώνμου, υπουργών και βουλευτών όλων των κομμάτων. Ο Κύπριος Πρόεδρος αναφέρθηκε και στην ανταπόκριση της ελληνικής κυβέρνησης στο αίτημα της Κύπρου για ενίσχυση της αμυντικής της επάρκειας. Όπως ανέφερε, η άμεση αυτή ανταπόκριση έγινε προπομπός πρωτόγνωρου κύματος αλληλεγγύης.
2: Οι ένδοξες σελίδες της ιστορίας μας γράφτηκαν με χρυσά γράμματα, οπότε οι Έλληνες ενεργούσαμε μονιασμένοι. Η ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ακριβώς το αποτέλεσμα της αγαστής, της άριστης συνεργασίας Κύπρου και Ελλάδας. Οι σχέσεις Κύπρου και Ελλάδας διέρχονται το καλύτερο σημείο στο οποίο βρέθηκαν ποτέ. Θα συνεχίσω να εργάζομαι για την επίτευξη των μείζωνων εθνικών επιδιώξεων. Η απελευθέρωση και η επανένωση της Κύπρου είναι το τάμα που ενώνει όλους μας. Σε Κύπρο και Ελλάδα, η άμεση ανταπόκριση της ελληνικής κυβέρνησης στο αίτημά μας για ενίσχυση της αμυντικής μας επάρκειας ήταν ο προπομπός για τη δημιουργία ενός πρωτόγνωρου κύματος αλληλεγγύης στην πράξη, ο προπομπός για να εκδηλωθεί αλληλεγγύη στην πράξη και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και θέλω σήμερα να ευχαριστήσω θερμά τον φίλο Κυριάκο για την έμπρακτη ανταπόκριση. Ήταν, αν θέλετε, η ηθική αποκατάσταση μιας ιστορικής εκκρεμότητας που χάραξε τραυματικά την συλλογική μνήμη με τη φράση «Η Κύπρος κοίται μακράν».
0: Με περίπου 3.000 συνέδρους και 3.500 παρατηρητές, αρχίζει σήμερα το απόγευμα το τρίμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030». Οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου θα ανοίξουν με την ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ Άδωνη Γεωργιάδη και Νίκου Ανδρουλάκη με αφορμή δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ λίγες ημέρες πριν το πρώτο μνημόνιο νίκιασε στο κτηματολόγιο ακίνητο ιδιοκτησίας του. Επίσης, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ανακαίνισε το εν λόγω ακίνητο με κρατικά χρήματα και έκτοτε το δημόσιο του έχει πλώσει 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε συνέντευξή του χθες το βράδυ, εξαπέλυσε επίθεση κατά του Υπουργού Υγείας, χαρακτηρίζοντας τον ψεύτη και συκοφάντη και κάνει λόγο για εναρχιστρωμένη λασπολογία του Άδωνη Γεωργιάδη κατά της κυβέρνησης σε βάρος του. Αναφερόμενος στο ακίνητο της οικογένειας του Ιράκ, Ηράκλειου, τόνισε πως το κτηματολόγιο έκανε μονομερώς επέκταση του συμβολέου γιατί δεν έβρισκαν άλλον, προσθέτοντας ότι νοικιάστηκε με διαγωνισμό για πρώτη φορά το 2000.

0: 24 επί κυβέρνησης Καραμαλή. Δεν μας έδωσαν χρήματα για να γίνει ανακαίνιση του κτηρίου. Έχω εισπράξει 1.000 ευρώ το μήνα ενίκιο μεσοσταθμικά με το φόρο. Είναι όλα μυθεύματα, σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
1: Το κτηματολόγιο επί Νέας Δημοκρατίας τώρα προέβη μονομερώς σε επέκταση του συμβολέου, γιατί δεν βρίσκουν άλλο ακίνητο. Έχουν κάνει επανωτούς διαγωνισμούς και βγαίνουν άγωνοι. Δεν μπορούν να βρουν άλλο ακίνητο. Μακάρι να βρουν και να φύγουν αύριο το πρωί. Τρέχει διαγωνισμός. Δεν συμμετέχουμε εμείς στο διαγωνισμό που τρέχει. Mm-hmm. Να απαντήσουν, γιατί βγαίνουν άγωνοι, ενώ εμείς δεν συμμετέχουμε.
0: Σε ανάρτηση του Υπουργός Υγείας, θα σκάλεσε τον κύριο Ανδρουλάκη να κοιτάξει τον εαυτό του στον καθρέφτη πριν κατηγορήσει τους άλλους.
2: Λίγες μέρες πριν την ανακοίνωση του Γιώργου Παπανδρέου στο Καστελόριζο. Ναι. Και το κτηματολόγιο αποφασίζει να νοικιάσει το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη. Ενώ είχε και χαμηλότερη προσφορά, επέλεξε αυτό. Μέσα στο διαγωνισμό βάλανε φωτογραφικά προφανώς. Να πρέπει να το ανακαινήσουν κιόλας, όχι οι Ανδρουλάκηδες, το κτηματολόγιο, με χρήματα φορολογουμένων. Άρα πληρώσουμε εμείς οι φορολογούμενοι και να ανακαινήσουμε το χρέπι που είχαν. Πολύ ωραία. Και αφού το ανακαινήσανε για να πει το κτηματολόγιο, έχει σπράξει με 6 ο κ. Ανδρουλάκης από το ελληνικό δημόσιο περίπου 1,5 εκατομμύριο. Νομιμότατα. Ναι. Είναι ό,τι και νόμιμο και ηθικό. Επειδή το κουνά στο δάχτυλο και το παίζει πανήθικο και πάνλευκο και παναθώο, πρέπει να είσαι κρυστάλλινο και εσύ προφανώ δεν είσαι. Γιατί το 1 εκατομμύριο σου Βρυξέλλες τα άφησε, δεν το άφησε εδώ.
0: Το τελευταίο κουδούνι της χρονιάς χτυπάει σήμερα στα Λύκεια. Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητριών της 1ης και 2ης Λυκείου θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 18 Μαΐου μέχρι και την Παρασκευή 12 Μαΐου. Οι απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών-μαθητριών της 3ης Λυκείου θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 18 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Οι πανελλαδικές εξετάσεις θα αρχίσουν στις 29 Μαΐου για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων και στις 30 Μαΐου για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων.
3: Γιατρέ μου.
4: Πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
5: Αυτό. Είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, πραγματοποιήθηκε στον Παναθηναϊκό η απονομή του 28ου Πρωταθλήματος Ελλάδας στο Βόλεϊ μετά την επικράτηση των Πράσινων επί του ΠΑΟΚ με 3-1 νίκες στη σειρά των τελικών της Βόλεϊ Λίκ Ανδρών. Η απονομή έγινε στο κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος μέσα σε αποθέωση από τους φίλους των Πρασίνων. Το γήπεδο του ποδοσφαίρου στο Βοτανικό έχει πάρει σάρκα και οστά. Οι εγκαταστάσεις δικές μας είναι πιο απλές. Πλέον είμαστε και εμείς πολύ κοντά στο να μπει ο ανάδοχος και να ξεκινήσει το έργο όπως πρέπει, τόνισε στο περιθώριο της απονομής ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού Δημήτρης Βρανόπουλος. Στον πρώτο αγώνα για την προημιτελική σειρά των play-off της Basket League, η ΑΕΚ νίκησε τον Άρη 87-81. Το δεύτερο παιχνίδι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Άρη θα διεξαχθεί στο Αλεξάνδριο την Κυριακή. Ο Ολυμπιακός θα έχει πιθανότατα στη διάθεση του ξανά τον Ντάνιελ Ποντένσε εν όψη του ντέρμπι με την ΑΕΚ, ενώ και ο Σαντιάγκο Έσε δείχνει έτοιμος να βοηθήσει τον ντέρμπι με την Ένωση.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπεδίο της Αττικής, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
8: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Όπως γνωρίζεις, Μεράνια, οι Παρασκευές, τα πρωινά των Παρασκευών, είναι καλύτερα κυκλοφοριακά από τις υπόλοιπες ημέρες. Έτσι είναι και σήμερα, αλλά συνέβησαν δύο τροχαία ατυχήματα και τα δύο στη λεωφόρο Κηφισού. Ένα αναρρεύμα κυκλοφορίας. Οπότε, όσοι κατεβαίνετε τη λεωφόρο Κηφισού, μετά την Αττική Οδό θα αρχίσει να βρίσκεται κίνηση και μέχρι να φτάσετε στην Ιερά Οδό λόγω τροχαίου ατυχήματος. Δεν είναι ακόμα ισχυρό το ποτηλιάρισμα, αλλά πολύ γρήγορα θα δυσκολέψει. Και στο ανωδικό ρεύμα της Κηφισού, λόγω τροχαίου ατυχήματος και πάλι στο ύψος Νέας Χαλκιδόνας, θα βρείτε κίνηση από το ύψος της Λένορμαν μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα. Λίγο καλύτερη από ό,τι περιμένουμε φυσικά είναι η κατάσταση.

0: Σκαραμαγκά, στις λεωφόρους δηλαδή Σχιστού και Αθηνών προς το Σκαραμαγκά. Μια μικρή προς το παρόν καθυστέρηση έχουμε και στην ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρωνα, ανατμήματα όμως, Βεράνια.
1: Ευχαριστώ, Δημήτρη. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζινε στο στούντιο μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα αραιή συννεφιά, κατά διαστήματα πιο πυκνή. Δυτική άνεμη 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη πιο άστατος ο καιρός. Εκεί κυρίως το απόγευμα θα βρέξει και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Ήδη δηλαδή έχει τοπικές βροχές εκεί. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική βόρειο, δυτική 4 με 5 και στο νότιο γεωτοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Το Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά. Η άνεμη δυτική 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο το Σάββατο. Τέλος, την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά βελτιωμένος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Ηπείρου. Η θερμοκρασία θα σημειώσει την Κυριακή μικρή πτώση, κυρίως στα δυτικά. Μεράνια.
1: Ευχαριστώ, Χριστίνα. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.
3: Sky 100,3.

0: Ορίστε, σας αφήσαμε να ακούσουμε και το τραγούδι ολόκληρο για να μην έχετε παράπονα πρωί-πρωί. Έτσι, γιατί εμείς εκτελούμε και τις. Πώς το λένε, τις.
1: Επιθυμίες σας.
0: Ναι, ακριβώς. Τι επιθυμίες έχετε. Καλημέρα σας, κυρία Χριστίνα. Μας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας συνδράματε. Την κρατήσαμε εδώ για να μας δώσει παραπάνω στοιχεία η κυρία Σούζη για τα του καιρού. Γιατί κρύωσε η αλήθεια είναι λίγο.
1: Όχι, ήρθε στην.
0: Ναι, καλά ήταν. 17.30 το πρωί.
1: Ναι, ξεκινάγαμε
0: με 20. Καλά είναι. Εντάξει.
1: Δηλαδή, άμα από τώρα πιάσουμε τους 20 και τους 30, ζήτω που καήκαμε.
0: Ναι, διάβαζα όμως σήμερα στην καθημερινή.

0: κυρία Χριστίνα μας, την είδηση ότι οι πολλές βροχές φέρνουν, λέει, και πολλές κατσαρίδες. Άμα. Δύο εντομολόγοι εξηγούν.
1: Τι το θέλεις τώρα αυτό που
0: έχει. Να, έχει μια ολόκληρη σελίδα ρεπορτάζ. Πάρε να έχει.
1: Δεν θέλω.
0: Εν τω μεταξύ.
1: Δεν θέλω να το ξέρω.
0: Οι κατσαρίδες εν τω μεταξύ, ξέρεις, επιβιώνουν σε κάθε περιβάλλον.
1: Ναι, ναι, ναι. Εννοείται.
0: Έτσι. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα, για πέστε μας τα νέα.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε λίγες βροχές στην Δυτική και την Βόρεια Ελλάδα, όχι σπουδαία πράγματα, αλλά όλο και κάτι έχουμε.
0: Okay.
1: Είναι από αυτό το συστηματάκι που πλησιάζει και που θα δώσει κυρίως αύριο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.
0: Μάλιστα.
1: Και το μεσημέρι απόγευμα θα βγάλει και στα κεντρικά υπηρετικά καμιά μπόρα.
0: Άρα δηλαδή τα γενικά χαρακτηριστικά θα είναι στα βόρεια, ας πούμε.
1: Δυτικά και βόρεια.
0: Δυτικά και βόρεια.
1: Αλλά ασθενείς βροχές, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο.
0: Ωραία.
1: Η σκόνη δεν είναι τίποτα.
0: Δεν έχουμε.
1: Άχι. Είναι ψηλά στην ατμόσφαιρα και είναι, επειδή ακούω τη σκόνη.
0: Ναι, αλλά με τη βροχή θα ψηλοπέσει.
1: Μπορεί και να πέσει αν βρέξει, όπου βρέξει δηλαδή.
0: Okay, okay.
1: Γιατί είναι λίγη, είναι ψηλά, αλλά θα κάνει ό,τι έχει να κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ στην Αττική δεν περιμένουμε βροχή σήμερα.
0: Okay.
1: Νομίζω ότι αν βρέξει στην Αττική, που δεν έβρεξε ούτε χθες, κάτι ψυχάλες έριξε δηλαδή, και παρότι το απόγευμα είδα να συνεφιάζει εκεί στα βόρεια του Νομού, λέω θα τη βγάλει την καταιγίδα.
0: Σα το είπα την ώρα που έφευγα, κυρία Χριστίνα. Μα σα λέω ότι λέτε. Ότι
1: ναι.
0: Μούτρωσε ο καιρός αρκετά.
1: Λέω, βγάλει, δεν μπορεί. Δεν,
0: αλλά δεν την έριξε.
1: Νομίζω ότι. Αν την έβγαλε κάπου και δεν το ξέρω.
0: Ναι, σε εμάς πάντως μέχρι το Μαρούσι δεν την έβγαλε.
1: Ναι,
0: που ήταν βαριά η συνέχεια.
1: Ναι, ήταν. Λέω, να θα την βγάλει τώρα. Δεν
0: εντάξει.
1: Τέλος πάντων.
0: Okay.
1: Οπότε πάμε στο αύριο που θα έχουμε αρκετές βροχές στο Ιόνιο, τα υπηρετικά, το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Μέχρι το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, αργά το βράδυ δηλαδή. Και θα βελτιωθεί ο καιρός την Κυριακή μόνο στα βορειοανατολικά. Κάτι θα βγάλει, θα είναι μια άλλη μέρα Κυριακή με ωραίο καιρό.
0: Πολύ ωραία.
1: Με δυτικούς ανέμους που καθαρίζουν και την ατμόσφαιρα.
0: Άρα θα ανέβει και
1: λίγο. Λίγο θα ανέβει. Λίγο θα ανέβει το Σάββατο με τις νοτιάδες και την Κυριακή θα μείνει. Όχι, δεν θα πάει πάνω από τα κανονικά.
0: Εντάξει, εκεί. Να σας πω.
1: Απλά να πω ότι μπορεί να βρέξει το Σάββατο το απόγευμα εδώ στην Αττική.
0: Εντάξει. Η προοπτική των στοιχείων.
1: Και η άλλη εβδομάδα.
0: Καλά, άστατους.
1: Και η άλλη εβδομάδα.
0: Εντάξει. Πώς την άλλη εβδομάδα πάμε για 22 το Σαββατοκύριακο.
1: 23.
0: Θα τον φάμε το μήνα σε λίγο.
1: Σε λίγο τον φάμε το μήνα και θα τον φάμε χωρίς πολύ ζέστη. Δεν είναι κακό.
0: Σωστό και αυτό. Και πέρυσι καλά μας πήγε και ο Ιούνιος, που ο Ιούνιος γενικά βγάζει ζέστες.
1: Όχι, είχε ζέστη πέρυσι.
0: Ναι, αλλά δεν είχε τόσο πολύ όπως είχε.
1: Δεν είχε και βροχές, δεν είχε τέτοια πράγματα.
0: Ναι, αλλά δεν ήταν τόσο.
1: Νομίζω φέτος είναι καλύτερα. Ελπίζω.
0: Όλοι με την ελπίδα ζούμε, κυρία Χριστίνα. Μας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό
1: Σαββατοκύριακο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, βλέπω τα στοιχεία τώρα για την ιστορία της επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου. Βλέπω στοιχεία από την εφημερίδα Guardian που λέει ότι πολλά, λέει, έκανε δήλωση ο Δονάλτιος και είπε ότι πολλά διαφορετικά προβλήματα διευθετήθηκαν, λέει, στις συναντήσεις που έγιναν με τον Κινέζο Πρόεδρο. Η απόκτηση, λέει, εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν περισσότερο, λέει, για δημόσιες σχέσεις παρά για την ουσία. Σας τα λέω όλα αυτά όταν είναι πάνω από μία μισή ώρα που τα λένε στο συγκρότημα ηγετών της Κίνας που δεν πάνε τακτικά εκεί οι Αμερικανοί πρόεδροι, οι υψηλοί καλεσμένοι, και ότι πριν από δύο ώρες βλέπω εδώ πέρα έλεγε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι βέβαιες ότι η Κίνα θα προσπαθήσουν να περιορίσουν την υλική υποστήριξη προς το Ιράν, ανέφερε αξιωματούχος της Αμερικανικής πλευράς. Ενώ ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών, που σας θυμίζω ότι δεν έπρεπε να μπει μέσα, αλλά μπήκε γιατί το αλλάξαν το επίθετο κλπ. Okay. Η πολιτική, λέει, των Ηνωμένων Πολιτειών προς την Ταϊβάν παραμένει αμετάβλητη. Ήταν όμως η αιτία, από ό,τι λένε ειδικοί, να κάνει ειδική αναφορά και να πει και για Θουκυδίδη κλπ. Ο ηγέτης της Κίνας. Τώρα περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Ένα μήνυμα για όλους τους ιδιοκτήτες ταξί. Με το ZAP Taxi Club μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό ταξί μέσω leasing από την Εθνική Leasing με τετραετές ή πενταετές συμβόλαιο. Μειώνετε τα μηνιαία έξοδά σας έως 30%, φορτίσετε δωρεάν σε μόλις 20 λεπτά σε τάχυ φορτιστές σε Πειραιά, Αεροδρόμιο, Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται και άλλοι. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως. Μάθετε περισσότερα και κάντε αίτηση τώρα στο zaptaxiclub.gr. Εν τω μεταξύ, στην Παλίνη, κυρίες και κύριοι, η ΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη λεωφόρο Μαραθώνου συσκύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμη έως τη λεωφόρο Κύπρου μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου της Παλίνης. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζομάτ Θερμοκρασία.

0: System. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, Zomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Zomat Thermosystem φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 210-55-98-700.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Zomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Η Zomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Zomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
5: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
6: Ναι, έλα Γιώργο.
7: Έλα, λέ.
6: Μ' ακούς?
7: Σ' ακούω.
6: Ο μικρός.
7: Τι?
6: Είπε την πρώτη του λέξη.
7: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά.
6: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
7: Τι?
6: Είπε μπα.
7: Είπε μπαμά.
6: Όχι.
7: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
6: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
7: Μπάλα.
6: Ναι.
7: Είπε μπάλα.
6: Είπε μπάλα.
7: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
8: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Μπάλα. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
9: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Σουμπαρού. Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
11: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
12: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
11: Με πήραν άγνωστοι.
13: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
11: Και τελείως άγνωστοι.
14: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
11: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
15: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 102 εκατομμύρια. Ευρώ. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα.
16: All win. Winning awaits.
17: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
19: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
20: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
19: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
21: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
22: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφορείο Κηφισού, στην κάθοδο από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό και στην άνοδο από τη Λένορμαν προς την Νέα Χαλκιδόνα, λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στο Σκαραμαγκά και στην ανηφόρα της Κατεχάκη. Η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, τόνισε ο Αμερικανός Πρόεδρος από το Πεκίνο, λίγο πριν από τη δεύτερη μέρα του συνομιλιού του με τον Κινέζο ομολογό του. Παράλληλα, προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι πρέπει να καταλήξει σε διπλωματική συμφωνία με την Ουάσιγκτον, διαφορετικά θα έρθει αντιμέτωπη με ολοκληρωτική καταστροφή. Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να απέσπασε χθες τη δέσμευση του Κινέζου Πρόεδρου Σι Τζιπίνγκ ότι το Πεκίνο δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν και ότι είναι έτοιμο να βοηθήσει το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ξηραή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, ήταν το μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας από τον Εύρο. Τόνισε πως η Ελλάδα είναι απτόητη από προκλήσεις ή απειλές, οι οποίες αγνοούν την ιστορία, το διεθνές δίκαιο, τις νίκες μας και το δίκαιο της θάλασσας. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω από τη Θωρέα Αυθιώτιδας. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση Τραμπ Ζάπιο με κατεύθυνση προς Σύνταγμα σε νέα θέση επί της κυκλοφόρου Βασιλίσσης Όλγας. Και ο καιρός αρέσει νεφώσει σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 18 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάκρυ.

0: Πάρκινγκ ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr / σπίτι 25.
1: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είναι Παρασκευή, σήμερα είναι η 15η ημέρα του Μάη, είναι τα μέσα του μήνα. Και θυμίζω ότι σήμερα θα κάνουμε, μάλλον και σήμερα σωστότερα, θα κάνουμε παρέα έως και τις 9. Ο Άρης λείπει, ο Άρης ο πρώτος άλτε, από Δευτέρα κανονικά στη θέση του, αμέσως μετά τις 9 για ένα δίωρο στην ραδιοφωνική παρέα εδώ στο Sky 100,3 ο Παύλος Τσίμας. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον Ωρέση Εμίν, τον φοροτεχνικό μας. Έχουμε κάποια πράγματα να κουβεντιάσουμε και αυτή την εβδομάδα, αρκετά ερωτήματα και δικά σας. Καλημέρα κύριε Ζεϊμένη.
2: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα σε όσους μας ακούνε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, λέει ένας φίλος ακροατής, θέλω να μετατρέψω, λέει, μία ΕΠΕ σε ΑΕ, ανώνυμη εταιρεία. Η ΕΠΕ έχει ακίνητα και τίθεται θέμα, λέει, αν θα πληρώσω φόρο μεγάλης αξίας, τι είναι το ΦΜΑ.
2: Κατά τη μεταβίβαση. Φόρος μεταβάσεως ακινήτων.
1: Ωραία. Κατά τη μεταβίβαση των ακινήτων, λέει, από τη μία εταιρεία στην άλλη. Θα έχει απαλλαγή ή δεν θα έχει απαλλαγή. Θα πληρώσει δηλαδή, τι θα γίνει.
2: Ναι, έγινε ολόκληρος αγώνας γιατί η εφορία έβαζε φόρους σε αυτές τις περιπτώσεις όταν μετατρεπόταν μια εταιρεία σε ανώνυμη, είτε ΕΠΕ ήταν, είτε ομόρθμη, είτε ετερόθμη και μετατρεπόταν σε ανώνυμη, τους έβαζε φόρο μεταβιβάσεως. Ενώ η εταιρεία συνέχιζε με το ίδιο αντικείμενο, η εταιρεία συνέχιζε με τους ίδιους μετόχους, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, δεν αλλάγει, μόνο το όνομα άλλαζε δηλαδή. Επομένως δεν υπήρχε λόγος να μεταβιβαστεί το ακίνητο. Μόνο αν υπήρχε άλλος μέτοχος, ας πούμε, τότε θα μπορούσε να το βάλει. Ήρθε λοιπόν το εφετείο και το Συμβούλιο της Επικρατείας με αλλεπάλληλες αποφάσεις και αποφασίσανε ότι ακυρώνονται όλα αυτά και θα πρέπει να μην ξαναβάλει φόρο η εφορία. Το λέμε λοιπόν τώρα εμείς αυτό γιατί εάν συμβεί κάτι, να το ξέρουν οι φίλοι μας ότι δεν πρέπει να γίνει, γιατί ενισχύεται η οικονομία έτσι, η ανάπτυξη ενισχύεται έτσι, στην περίπτωση αυτή.
1: Μάλιστα.
2: Δεν είναι ανάγκη να βάζουμε φόρους εκεί που δεν πρέπει να βάζουμε.
1: Αφού υπάρχουν και αποφάσεις της δικαιοσύνης, έχει ένα ενδιαφέρον και αυτή η ιστορία.
2: Μα είναι και λογικό, δεν είναι, η απόφαση

0: Για με βάση τη λογική δηλαδή. Γι'
1: αυτό. Καλό τώρα η λογική, κύριε Σεϊμένη. Αυτά τα ξέρετε, μην τα λέμε. 40 χρόνια φούρνανε. Έχετε ψήσει και έχετε ψήσει τώρα για τη λογική. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τα κτίρια λοιπόν ανήκουν στην εταιρική επιχείρηση. Φίλο ακροατή, χρησιμοποιούνται λέει για την παραγωγή των προϊόντων που στη συνέχεια τα πουλάμε. Πρέπει να πληρώνω ένφια λέει για τα κτίρια αυτά.
0: Ο ένφια, όταν είναι ένα κτίριο κανονικό και ανήκει σε εταιρεία. Όχι σε ατομική επιχείρηση, σε εταιρεία.
1: Ναι.
0: Πληρώνει έμφυα συμπληρωματικό φόρο 5,5%.
1: Μάλιστα.
0: Είναι κανόνας αυτός.
1: Ναι.
0: Όταν όμως είναι η επιχείρηση η οποία χρησιμοποιεί για την παραγωγή της ή για επιχειρηματικούς σκοπούς το ακίνητο, το 5,5% είναι 1%. Άρα πρέπει να το γράφουν όσοι το χρησιμοποιούν για παραγωγικούς σκοπούς και ή για εμπορικούς σκοπούς επιχειρηματικούς, να το γράφουν σε ειδικό κωδικό, κατηγορία 33, κωδικός 4, για όσους ξέρουν είναι αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό λοιπόν πρέπει να το γράφει εκεί. Αν δεν το γράψει εκεί και αν δεν έχει δικαιολογία, αν τον καλέσει ο έφορος να πει ότι ξέρεις κάτι, να το εδώ παράγω ας πούμε αυτό το προϊόν, ξέρω εγώ,
1: ναι,
0: να το αποδείξει κιόλας, τότε δεν θα πάρει την μείωση στο 1%, θα πληρώνει το 5,5%.
1: Μάλιστα.
0: Να πούμε επ' ευκαιρία ότι όταν πρόκειται για μη κερδοσκοπικά πρόσωπα δημοσίου ιδιωτικού δικαίου,
1: ναι,
0: τα οποία είναι για σκοπούς, έτσι ξέρετε, διάφορους κοινωνικούς κτλ., τότε σε περίπτωση αυτή πληρώνουν 3,5%.
1: Μάλιστα. Άρα έχει 1, 3,5 και 5,5.
0: Και 5,5. Είναι συμπληρωματικός φόρος για νομικά πρόσωπα. Όχι για φυσικά πρόσωπα, το παραλαμβάνω αυτό γιατί είναι σημαντικό.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα. Ποια είναι η έννοια του ημιτελούς ακινήτου κατά τη φορολόγηση του ένφια? Το ημιτελές ακίνητο έχει έκπτωση στον ένφια και πώς το γράφει
0: κάποιος? Το ημιτελές ακίνητο
1: έχει
0: έκπτωση 60%.
1: Α, έχει έκπτωση, μάλιστα.
0: Πρέπει όμως να αποδείξεις 3-4 πράγματα. Να πεις πρώτα-πρώτα ότι αυτό είναι μέχρι την τοποθέτηση των δαπέδων όταν πρόκειται για κυρία ιδιοκτησία.
1: Okay.
0: Για κτίριο δηλαδή, συνηθισμένο κτίριο.
1: Μάλιστα.
0: Μέχρι τα δάπεδα θεωρείται ημιτελές. Δεν έχει σημασία σε ποιο σημείο της διαδικασίας είναι, μέχρι το δάπεδο.
1: Okay.
0: Εάν είναι όμως, αν πρόκειται για αποθήκες ή για θέσεις στάθμευσης, είναι μέχρι τα επιχρήσματα. Δηλαδή έχει άλλη πορεία των πραγμάτων για να θεωρηθεί ημιτελές. Μια αποθήκη, μια θέση στάθμευσης.
1: Okay. Άρα λοιπόν, το λες ημιτελές λοιπόν, σε συγκεκριμένο σημείο, ναι, της κατασκευής του.
0: Ναι. Και βέβαια από οπωσδήποτε μια άλλη προϋπόθεση είναι να μην υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα. Μόνο εγώ ταξιακό επιτρέπει επειδή κατασκευάζεται εκείνη την ώρα.
1: Okay. Okay.
0: Να πούμε ότι ημιτελές όμως δεν είναι ένα καινούριο κτίριο. Είναι και ένα παλιό. Εάν έχει φταρεί αυτή του...
1: Η κατασκευή και λοιπά, αλλά θέλει...
0: Όχι από πάνω.
1: Η οροφή, η σκεπή.
0: Η οροφή του, αν έχει φύγει τουλάχιστον η μισή, τότε θεωρείται ότι είναι ημιτελές.
1: Μάλιστα.
0: Και αν υπάρχουν ρογμές από σεισμό στους τοίχους, θεωρείται ότι ανύπαρκτο το κτίριο. Θεωρείται λοιπόν οικόπεδο. Δεν είναι ούτε ημιτελές καθόλου, τίποτα.
1: Αυτά τα γράφουμε σε ειδικούς κωδικούς.
0: Τα γράφουμε σε ειδικούς κωδικούς συλλογιστές. Και μην τολμήσει κανείς να το γράψει μόνος του, δεν θα το γράψει. Γιατί πρέπει να γράψει ότι δεν υπάρχει ρεύμα αργοταξιακό σε ειδικό κωδικό. Ότι είναι κενό. Πρέπει να το γράψει σε ειδικό στυλ κενό.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει να το γράψει μετά στο ε2, να το γράψει εκεί ότι είναι κενό.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή 3-4 αναφορές για να το αποδείξει το κράτος. Φοβάται μου πως το ξεγελάσουν και
1: μάλιστα.
0: Απόδειξέ μου το πολλαπλώς.
1: Ωραία. Πάμε ακόμα ένα ερώτημα γιατί δεν έχουμε και περισσότερο χρόνο. Λέει ένας φίλος ακροατής, είμαι μέτοχος λέει σε μια ανώνυμη εταιρεία και δεν έχω αναλάβει το μέρισμα της χρήσης 2020. Πρέπει να το φορολογήσει η εφορία με τέλος συναλλαγών. Θεωρούμε λέει ότι έχω δανείσει στην εταιρεία μου.
0: Κοιτάξτε, υπάρχει ένας κανόνας στα φορολογικά που ανακατευόμαστε τώρα εμείς, ότι εάν δεν υπάρχει γραπτή σχέση, δεν υπάρχει δηλαδή γραπτή σύμβαση του δανείου, ας πούμε,
1: ναι,
0: τότε δεν υπάρχει υποχρέωση για να καταβάλει κανείς το χαρτόσημο. Έχουν αποφανθεί τα δικαστήρια έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Ο έφορος βέβαια πολλές φορές το ξεχνάει αυτό, αλλά το θυμάται όταν πάει στο δικαστήριο, το χάνει την υπόθεση, άμα σε μεγάλες υποθέσεις. Στην περίπτωση όμως που του μη αναληφθέντος λοιπόν μερίσματος, δεν θεωρείται δάνειο. Καταρχήν δεν έχει γίνει καμιά έγγραφη συμφωνία που είναι το βασικό για να υπάρχει δανειακή σύμβαση για να
1: θεωρηθεί ότι δάνειο.
0: Λοιπόν, άρα λοιπόν δεν πρέπει να παρακρατεί να πληρώνει ο χαρτόσημο το τέλος συναλλαγών όπως λέγεται τώρα γιατί από το Δεκέμβριο.
1: Okay, άλλαξε, ναι, ωραία.
0: Αυτό λοιπόν δεν πρέπει να πληρώνει

0: Ανεξάρτητα αν το επιβάλλει ο έφορος ή δεν το επιβάλλει. Δεν πρέπει να πληρώνει. Και ανεξάρτητα αν το εγώ δεν πάρω το μέρεσμά μου και για 5 χρόνια, για 10 χρόνια, τα αφήσω μέσα στην επιχείρηση.
1: Ναι.
0: Δεν έχει σημασία αυτό. Επομένως, για όσους έχουν τέτοιο πρόβλημα, ας απευθυνθούν στο λογιστή τους, για να τους πει ο λογιστής τι πρέπει να κάνουν, να αμυνθούν και να μην το.
1: Να μην μπλέξουν με λίγα λόγια. Κατανοητό. Ναι. Κατανοητό. Ωραία, να μείνουμε εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σεϊμένη. Ευχαριστώ για την επικοινωνία.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα μου. Να είστε καλά. Ο κύριος Σεϊμένης, ο άνθρωπός μας, για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα ερωτήματα που βάζετε πάνω στο τραπέζι. Και η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Προσπαθούμε να τα ομογενοποιούμε παρέα με τον κύριο Σεϊμένη για να, είναι, να έχουν, μια, έτσι, έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό κάθε φορά. Τώρα περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί αμέσως μετά θα πάμε να δούμε και να κουβεντιάσουμε για τα ζητήματα του ΙΣΑΠ, που έχω καθημερινά αρκετή μουρμούρα από φίλους ακροατές, αλλά τα βάλουμε σε μια τάξη. Λοιπόν, υπάρχουν μέρες, κυρίες και κύριοι, που δεν πάνε πολύ καλά. Κλειδώνεσαι απ' έξω, για παράδειγμα, και περιμένεις τον κλειδαρά και περιμένεις και περιμένεις. Όταν τελικά καταφέρνεις να μπεις στο σπίτι σου και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ να φορτώσει. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει? Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια και την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για εσάς είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας. Ο κ. Κολιομιχάλης, για τα της κίνησης, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλώς τον.
2: Όπως ξέρεις, οι Παρασκευές το πρωί είναι κατά τι καλύτερες τις υπόλοιπες ημέρες.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά σήμερα έγιναν δύο τροχαία ατυχήματα, ένα στην άνοδο της Κηφισού και ένα στην κάθοδο, με υλικές ζημιές, όχι κάτι σοβαρό, αλλά επιβάρυναν την κατάσταση. Οπότε, όσοι κατεβαίνετε την Κηφισού, μετά την Αττική Οδό θα ακινητοποιηθείτε και θα πάτε έτσι μέχρι την Ιερά Οδό επί της ουσίας, λίγο μετά την Ιερά Οδό που είναι το ένα τροχαίο ατύχημα. Από εκεί πέρασα και εγώ. Στην άνοδο της Κηφισού, από τη Λένορμαν προς τη Νέα Φιλαδέλφια, ίδια εικόνα. Ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου έχει πιάσει περισσότερη κίνηση από όσοι περιμένουμε. Ακριβώς όπως περιμένετε, είναι η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα και μετά με χαμηλές ταχύτητες προς το Βύρονα και η Κηφισίας στο ανωδικό της ρεύμα κατά μήκος του νέου ψυχικού και του ψυχικού έχει αρκετά αυτοκίνητο. Καραμαγκάς, όπως τον ξέρουμε.
1: Ευχαριστούμε, Δημήτρη, για τις πληροφορίες. Πάμε στη διαφημίση και γυρίζουμε.
3: Με τη Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στην νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτερο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
11: Ο διάσημος βιολονίστας Γκίντον Κρέμερ συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο, ερμηνεύοντας το διπλό κοντσέρτο του Φιλιπ Γκλάς μαζί με τη βιολοντσελίστα Γκέντρε Ντιβανάουσκάιτε. Θα ακουστούν ακόμη έργα της Κωνσταντίας Γουρζή και του Αντωνίν Δβόρζακ. Διευθύνει ο Ντάνιελ Ράισκιν. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

0: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
1: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
0: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
2: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
4: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid, ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center.
2: Χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
4: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid, ειδική

0: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, 12 λεπτά πριν από τις 8. Sky 100,3 στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Σταθερές Συγκοινωνίες, ο κύριος Αθανάσιος Σκοταράς. Να κάνουμε μια κουβέντα για τον ΙΣΑΠ. Είναι μία από τις λεγόμενες γραμμές των μέσων μαζικής μεταφοράς, σταθερής τροχιάς. Είναι οι παλαιότεροι, είναι αρκετά ταλαιπωρημένοι. Τα έχουμε ξαναπεί πάλι με τον κύριο Κοταρά. Προσφάτως υπήρξε η παράδοση ενός σειρμού παλιού ανακατασκευασμένου, με αρκετή καθυστέρηση είναι η αλήθεια, από ισπανική εταιρεία που γίνεται εδώ στο Βόλο. Θα έρθουν και άλλοι σειρμοί, θα μας τα πει τώρα ο καλεσμένος μας. Το λέω αυτό διότι έχω αρκετά τηλεφωνήματα από ακροατές και για τη συχνότητα των δρομολογίων, αλλά και για τη γραμμή αυτή καθεαυτή του ΙΣΑΠ, που φαίνεται μετά το 4, μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες που έγιναν οι εργασίες ανακατασκευής, ότι σαν να είναι παραμελημένος. Κύριε Κοταρά, καλημέρα σας.
3: Καλή σας μέρα σας, Ξεκροτές.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, με καθυστέρηση λοιπόν, από ό,τι τουλάχιστον είδαμε προσφάτως, ένα σειρμός, παλιό σειρμός, με αρκετά χρόνια στην πλάτη του, έχει ανακατασκευαστεί πλήρως.
3: Έχει πλήρως ανακατασκευαστεί, όπως είπατε. Είναι από τους σειρμούς που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στον ΙΣΑΠ τότε, το 1985.
2: Ναι. Άρα και καμιά 41 χρόνια στην πλάτη, 40 ναι, χρόνια στην
3: και
2: πλάτη.
3: Σήμερα είναι ο πρώτος σειρμός, πλήρης ανακατασκευασμένος όμως σε όλα τα και το κινητικά, μηχανικά και κινητήρες και εσωτερικά καθίσματα. Μάλιστα. Και air condition σε όλα τα συστήματά του. Μπαίνει, ετοιμάζεται, είναι στη φάση να μπει στις δοκιμές για να μπει σε...
2: Στα δρομολόγια κανονικά,
3: Να μπει στα δρομολόγια.
2: Πόσοι άλλοι σειρμοί, κύριε Κοταρά?
3: Είναι άλλοι 13 σειρμοί. Συνολικά η σύμβαση με την ισπανική εταιρεία ΚΑΦ είναι 14 αναβάθμιση 14 σειρμών τη συγκεκριμένη σειρά του ΙΣΑ που κυκλοφόρησε το 1985-86.
2: Ναι.
3: Οπότε αναμένουμε μέσα στο επόμενο, από σήμερα και μέσα στο επόμενο έτος, άλλους 13 σειρμούς, συνολικά 14 σειρμούς στην αναβάθμιση. Κάτι που θα μας δώσει για τον ΙΣΑΠ, καταρχήν όπως είπατε και εσείς πριν, είναι η πρώτη φορά μετά το 2004 που θα μπει νέο σειρμός στη γραμμή 1 στο πρώην ΙΣΑΠ.
2: Είναι πιο συμφέρουσα επιλογή η ανακατασκευή παρά να πάρουμε καινούριους σειρμούς, κύριε Κοταρά?
3: Αυτό που μας έχει δείξει και η πρώτη αναβάθμιση που κάνουμε, καταρχήν η αναβάθμιση αυτή τη σειρμών γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, δηλαδή πρώτη φορά η εταιρεία Στασί, αλλά και οι προηγούμενες εταιρείες, δηλαδή είτε μέλητε η ΣΑΠ, μπαίνουν στη δικασία αναβάθμισης τόσο σημαντικής ενός σειρμού, είναι οικονομική.
2: Είναι πιο οικονομική λοιπόν από το να πάρουμε
3: ένα βαγόνι, το συγκεκριμένο βαγόνι που το έχουμε με σύμβαση αυτή τη στιγμή στοιχίζει 1,1 εκατομμύριο περίπου η αναβάθμισή του, η πλήρης αναβάθμισή του.
2: Ναι.
3: Ενώ αντίστοιχα η αγορά ενός καινούριου βαγονού θα στοιχίσει, η τελευταία αγορά που έγινε στοίχισε περίπου 1,7 εκατομμύρια. Μάλιστα. Ο προϋπολογισμός είναι κοντά στα 2,5 εκατομμύρια η αγορά νέου σειρμού. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια αρκετά οικονομική
2: λύση. Είναι πιο οικονομική.
3: Γίνεται για πρώτη φορά και βεβαίως και εμείς, σαν εταιρεία, θα δούμε και τα αποτελέσματα αυτής της δουλειάς που έχει γίνει.
2: Ξέρω ότι υπήρξε.
3: Γιατί έχουμε και ένα συνολικό πρόγραμμα αναβάθμισης. Θα προχωρήσουμε και σε επόμενους σειρμούς.
2: Σε άλλα βαγόνια δηλαδή. Σε πιο νέα βαγόνια, πιο νέα ηλικία.
3: Ήδη ετοιμάζουμε τους διαγωνισμούς για την επόμενη σειρά του ΙΣΑΠ. Είναι άλλους 10 σειρμούς. Θα βγουν μέσα στις επόμενες εβδομάδες, μέσα στον Ιούνιο το αργότερο, και αφορά 10 σειρμούς της, όπως είπα, που κυκλοφόρησαν τη δεκαετία του 90, το 1994, στον ΙΣΑΠ. Και βεβαίως μπαίνουμε σιγά σιγά και ετοιμαζόμαστε και για το. Θα βγει και διαγωνισμός και για τους πρώτους 12 σειρμούς της σειράς 1 του Μετρό που κυκλοφόρησε το 2000.
2: Στο Μετρό τώρα, στις γραμμές 2 και 3 δηλαδή.
3: Στις γραμμές 2 και 3.
2: Να σας πω κάτι τώρα.
3: Στόχος λοιπόν όλων αυτών, γιατί το σημαντικότερο για να έχουμε είναι να μειώσουμε τους

0: αποστάσεις και να έχουμε περισσότερα δρομολόγια. Αυτό που είπατε έτσι στην αρχή. Αυτός όλος ο σχεδιασμός που κάνουμε είναι προς αυτή την κατεύθυνση για να ανταποκριθούμε και στη συνεχόμενη αύξηση βατικής κίνησης που έχουμε τα τελευταία χρόνια. Και ιδιαίτερα σημαντική αύξηση που έχουμε και φέτος. Δηλαδή, να σας δώσω και μια εικόνα, το τελευταίο τετράμινο η αύξηση βατικής κίνησης προσεγγίζει το 7%.
1: Ναι, αυτό σημαίνει,
0: 7% ότι... είναι, 7% είναι μια αύξηση 50.000 επιβάτες περισσότερο τη μέρα περίπου σε εμάς.
1: Σημαντικό είναι αυτό. Νομίζω ότι και έχει να κάνει και με τις αυξήσεις στα καύσιμα που κάποιος επιλέγει πλέον από το να πάει με το αυτοκίνητο του να παίρνει τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τα σταθερής τροχιάς έχουν πολύ ενδιαφέρον γιατί γενικά είναι καλά μέσα και εξυπηρετούν, να το πούμε και αυτό. Με τους Ισπανούς, γιατί καθυστέρησε τόσο πολύ, κύριε Κοτάρα, να παραδώσει τον πρώτο? Έχουν πέσει και πρόστιμα, να σημειώσω έτσι.
0: Εντάξει, έχουν επιβληθεί όλα τα προηγούμενα πρόστιμα από την σύμβαση ύψους περίπου 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ναι. Η Ισπανική εταιρεία ΕΚΑΦ είναι μια εξειδικευμένη εταιρεία σε αναβαθμίσεις σειρμών. Το κάνει και για άλλες χώρες, το κάνει για αρκετές χώρες και πρώτη φορά βέβαια ήρθε στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Νομίζω έχει να κάνει κυρίως με τη χρονική συγκυρία, με τη συγκυρία δηλαδή ότι υπήρχαν προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, κυρίως λόγω του πολέμου της Ουκρανίας που ξεκίνησε και στη μετά-COVID εποχή.
1: Okay.
0: Να σας θυμίζω ότι η σύμβαση αυτή υπογράφηκε το Δεκέμβριο του 2022. Νομίζω όμως τώρα πλέον είμαστε.
1: Θα τρέξει γρηγορότερα
0: φάση,
1: τώρα. Θα τρέξει γρηγορότερα.
0: Είμαστε στην τελική φάση ότι μέσα σε ένα χρόνο το πολύ από σήμερα να έχει το κληρωθεί σιγά σιγά η διαδικασία.
1: Ήδη
0: αυτή τη στιγμή στο Βόλο βρίσκονται άλλα τέσσερα τρένα που ανακατασκευάζονται.
1: Μάλιστα.
0: Και κάθε τρένο που θα έρχεται θα φεύγει και ένα παλιό τρένο
1: να πηγαίνει
0: προς ανακατασκευή.
1: Άρα πρώτα ο Θεός, κύριε Κοταρά, σε ένα χρόνο με τον ερχομό και των 13 σειρμών. Πόσο πιο σύντομα θα, δηλαδή σε συχνότητα, πόσο πιο σύντομα θα περνάνε τα τρένα?
0: Από τα 7,5-8 λεπτά περίπου που είναι σήμερα, συγχροναπόσταση στη γραμμή 1, θα κατέβουμε στα 5 λεπτά. Κάθε 5 λεπτά θα υπάρχει σειρμός.
1: Έχει περισσότερο ενδιαφέρον αυτό, σίγουρα.
0: Σειρμός στη γραμμή 1.
1: Τώρα.
0: Είναι μια γραμμή που μπορεί να μεταφέρει, μετέφερε και στο παρελθόν, περισσότερο κόσμο από ό,τι μεταφέρει σήμερα και νομίζω ότι θα βοηθήσει αρκετά στη μετακίνηση των εμβατικού κινήσεων στο λεγόμενο πέτσι.
1: Okay. Θυμίζω όμως για να πούμε και αυτό το κομμάτι σας παρακαλώ ότι έχουμε στη γραμμή 1 και βραδυπορίες όπως μου λένε οι φίλοι μου οι εργαζόμενοι στον ΕΣΑ που σημαίνει ότι
0: έχουμε
1: και θέματα εκεί, σωστά.
0: Έχουμε και βραδυπορίες. Ήδη βγάλαμε ένα διαγωνισμό που αφορά τη συνολική συντήρηση της γραμμής από το Φάλιρο μέχρι την Κηφισιά. Και θα σας πω γιατί λέω από το Φάλιρο και από τον Πειραιά μέχρι την Κηφισιά και που με βάση αυτό το διαγωνισμό είμαστε. Νομίζω θα υπογραφεί η σύμβαση το πολύ σε 1 με 2 μήνες. Έχει ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία και θα αποσταλεί στο ελεκτικό συνέδριο προσέγγιση στη σύμβαση.
1: Ναι.
0: Θα εξαλειφθούν όλες αυτές οι βραδυπορίες που υπάρχουν με τις μικρές επιδιορθώσεις που χρειάζεται να γίνουν σε κάποια τμήματα της γραμμής. Αυτό που μένει για τη γραμμή 1 για να ολοκληρωθεί πλήρως το δίκτυο αφορά το κομμάτι Φάλιρο Πειραιάς. Εκεί έχουμε καταθέσει όλες τις απαιτούμενες μελέτες και αναμένουμε τις εγκρίσεις σχετικά με την ανακαίνιση της γραμμής ή την υπογειοποίηση της γραμμής.
1: Σωστά, υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο της υπογειοποίησης που και αυτό θα βοηθήσει περισσότερο τη γραμμή 1 να κυκλοφορεί καλύτερα, γρηγορότερα και ασφαλέστερα, πιστεύω.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να μείνουμε εδώ γιατί πιέζουμε χρονικά. Ευχαριστώ, κύριε Κοταρά, για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ. Κύριος Αθανάσης Κοταράς, διευθύνων σύμβουλος στην εταιρεία Σταθερές Συγκοινωνίες, για τον ΙΣΑΠ. Γιατί πολλοί από εσάς με παίρνετε και μου στέλνατε διάφορα μηνύματα για το τι γίνεται, πώς πάνε τα πράγματα κλπ. Επιμένω να λέω τα μέσα μαζικής μεταφοράς και ιδιαίτερα τα σταθερής τροχιάς έχουν πολύ ενδιαφέρον για τον κόσμο. Είτε είναι η γραμμή 1 του ΙΣΑΠ, η 2, η 3, είτε ακόμα και το τραμ, παρά το γεγονός ότι και το έρμο το τραμ, ακόμα από όταν μιλάω με τους εργαζόμενους, ακόμα για αυτό το περίφημο πράσινο κύμα μου λένε. Πράσινο κύμα λέμε, αλλά πράσινο κύμα δεν βλέπουμε. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε για την τρίτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Καλημέρα.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
6: Μένετε στη Βούλα, Βουλιαγμένη, Βάρκιζα, Βάρη, Κοροπή, Λαγονίση, Σαρονίδα, Ανάβησο. Αναζητάτε ένα εξειδικευμένο φροντιστήριο θεωρητικής κατεύθυνσης ή ειδικούς καθηγητές στην έκθεση Λογοτεχνία για οποιαδήποτε κατεύθυνση, αποκλειστικά για την πρώτη, δευτέρα και τρίτη λυκείου. Τα φροντιστήρια Βασιλάτος άνοιξαν ένα επιπλέον υποκατάστημα στη Βάρη για το σκοπό αυτό. Φροντιστήρια Βασιλάτος. Η χρυσή τομή φροντιστηρίου ιδιαιτέρου. Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, τώρα και στη Βάρη.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
9: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε.
10: Αλφα 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
3: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Α, 88,6.

0: εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Δαγκώνει?
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Καλή δαγκώνει?
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Και τι κάνει?
2: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
3: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα. Η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
2: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή, ρε φίλε?
3: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
2: Άστο σε μένα. Black Dog. All day bar. Καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
2: Black Dog.
5: Η καθημερινή σας τάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
6: Coffee Press.
5: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
7: Μη κάτσεις, να στρώσω πρώτα το ριχτάρι.
8: Σιγά βρε Λένη, και με κοψοχόλιασες.
7: Θα μου το λερώσει τον καναπέ.
8: Χαλάρωσε βρε, αφού έχουμε την Express Cleaning Carpets. Με βιολογικό καθαρισμό θα γίνει σαν καινούριος.
9: Express Cleaning Carpets.
10: Ζήστε το σπίτι σας χωρίς να ανησυχείτε για τίποτα.
9: Αναλαμβάνουμε εμείς ξεκάθαρα.
10: Βιολογικοί καθαρισμοί χαλιών, στρωμάτων, σαλονιών, επαγγελματικών χώρων, σκαφών, αλυφή και αεροματοκινήτων.
9: Εξειδίκευση και τέλειο αποτέλεσμα που διαρκεί.
10: Βιολογικοί καθαρισμοί Express Cleaning Carpets.
9: Υπεύθυνος Τζιεσλής Γρηγόρης.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 810 266.
11: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
12: Αλφα 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο

0: Ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριηλίδη.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
3: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Επισκεφτείτε το Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
4: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
5: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enfos.
6: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enfos έχει τη λύση.
5: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
6: Απλά ρωτήστε την Enfos για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
4: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο τον χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
5: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enfos.
6: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
7: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
8: Αλφα 88,6.

0: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας στην Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
2: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
3: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
2: Grand Chalet Care.
3: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
2: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
4: Πινακότη, πινακότη, από τ' άλλο μου ταύτη.
5: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάσταση

0: της ακοής, Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας, αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510 22 42 22 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Αλφα 88,6.

0: Edge Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Edge Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
1: Η ώρα είναι 10.

0: επαγγελματία.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην παραλιακή από το ύψος του Μοσχάτου προς την πλατεία Υποδαμίας, στην Αρδιτού, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή και στο Σκαραμαγκά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Κίνα συμφωνούν ότι το Ιράν δεν πρέπει να έχει πυρηνικά όπλα και θέλουν τα στενά του Ορμούζ ανοιχτά, δήλωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ, που ξεναγήθηκε από τον Κινέζο ομολογό του στους κήπους του Ζονγκανχάι, συγκροτήματος που πλέον στεγάζονται τα γραφεία των κορυφαίων Κινέζων ηγετών κοντά στην απαγορευμένη πόλη. Ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγο πριν αναχωρήσει από το Πεκίνο, δήλωσε ότι ο ίδιος και ο Σι Τζιπίνγκ διευθέτησαν πολλά διαφορετικά προβλήματα που άλλοι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να λύσουν και ότι ο ίδιος εξασφάλισε εξαιρετικές εμπορικές συμφωνίες και για τις δύο χώρες. Από την πλευρά του, ο Κινέζος Πρόεδρος χαιρέτησε τη δημιουργία μιας νέας σχέσης επικοδομητικής στρατηγικής σταθερότητας μεταξύ των δύο αντίπαλων δυνάμεων. Νωρίτερα, το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας παρουσίασε τις 8 θέσεις του Πεκίνου για την κατάσταση στο Ιράν, καλώντας να συμφωνηθεί πλήρης κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή και να ανοίξουν τα στενά του ορμού στο συντομότερο δυνατό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απέρριψαν την πρόταση 14 σημείων του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, αναφέρουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Απορρίπτοντας τις προτάσεις της Τεχεράνης, οι Ηνωμένες Πολιτείες επανέλαβαν για ακόμη μια φορά την καταπιεστική στάση τους, ιδίως όσον αφορά το πυρηνικό ζήτημα, τονίζουν τα ιρανικά μέσα. Μήνυμα ότι τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ξηραϊτή θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας από τον Εύρο. Τόνισε ότι η Ελλάδα είναι απτόητη από προκλήσεις ή απειλές, οι οποίες αγνοούν την ιστορία, το διεθνές δίκαιο, τις νίκες μας και το δίκαιο της θάλασσας. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» διεξάγεται από σήμερα μέχρι και την Κυριακή το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι εργασίες του συνεδρίου θα ανοίξουν το απόγευμα με την ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη. Η Μαρία Καριστιανού επιβεβαίωσε ότι ανακοινώνει κόμμα στις 21 Μαΐου με ένα βίντεο που δημοσίευσε με τη χρήση τέχνη

0: νοημοσύνης και ένα λευκό περιστέρι. Στα δικαστήρια οδηγήθηκαν για να απολογηθούν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω του Θεωρία Αυθιώτιδας. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων. Μεταξύ άλλων, διώκονται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και οπλοφορία πολεμικών οπλών. Μετρητά, χρυσές λίρες και κοσμήματα, συνολική αξία των οποίων εκτιμάται ότι ξεπερνάει τις 150.000 ευρώ, απέσπασαν επιτίδη στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, εξαπατώντας ανυποψία στα θύματα με το πρόσχημα της ιδιότητας του ασφαλιστή, του λογιστή ή υπαλλήλου του ΔΕΒΙΕ.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, πραγματοποιήθηκε στον Παναθηναϊκό η απονομή του 28ου πρωταθλήματος Ελλάδας στο βόλεϊ μετά την επικράτηση των πράσινων επί του ΠΑΟΚ με 3-1 νίκες στη σειρά των τελικών της Βόλεϊ Λίκ Ανδρών. Η απονομή έγινε στο κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος μέσα σε αποθέωση από τους φίλους των πρασίνων. Το γήπεδο του ποδοσφαίρου στο Βοτανικό έχει πάρει σάρκα και οστά πλέον. Είμαστε κι εμείς πολύ κοντά στο να μπει ο ανάδοχος και να ξεκινήσει το έργο όπως πρέπει, τόνισε στο περιθώριο της απονομής ο πρόεδρος του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού Δημήτρης Βρανόπουλος. Στον πρώτο αγώνα για την προημιτελική σειρά των play-off της Basket League, η ΑΕΚ νίκησε τον Άρη 87-81. Το δεύτερο παιχνίδι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Άρη θα διεξαχθεί στο Αλεξάνδριο την Κυριακή. Ο Ολυμπιακός θα έχει πιθανότατα στη διάθεσή του ξανά τον Ντάνιελ Ποντένσε εν ώψη του ντέρμπι με την ΑΕΚ, ενώ ο Σαντιάγο Έσε δείχνει έτοιμος να βοηθήσει στο ντέρμπι με την Ένωση.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Άνεμη δυτική, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές το πρωί και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς. Το Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα, συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Άνεμη δυτική 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Κυριακή, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Υπήρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ στα Πελάγη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

desire. Καλημέρα και πάλι. Είναι ο Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Είναι το ημερολόγιο της Παρασκευής 15 Μαΐου του 2026. Το άσμα έρχεται από το ημερολόγιο. Σαν σήμερα το 2003 έφυγε από τη ζωή.

η Τζουν Κάς, η αγαπημένη του Τζόνι Κάς, τόσο αγαπημένη που ο ίδιος ο Τζόνι περίμενε μόλις 4 μήνες πριν πάει να τη συναντήσει. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννίρης διευθύνει την ορχήστρα, ο Πέτρος Μωραϊτης απαντά στα τηλεφωνήματά σας 210-48-00-170-174. Η ημέρα έχει πολλά και σημαντικά. Το πιο σημαντικό από όλα φυσικά είναι το ταξίδι Τραμπ στο Πεκίνο που ολοκληρώθηκε. Ήδη το αεροπλάνο του Αμερικανού Προέδρου είναι στον αέρα, επιστρέφει στη Ουάσιγκτον. Οι τελετές, οι τιμές ήταν εντυπωσιακές, όλα δείχνουν να πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Οι εμπορικές συμφωνίες λένε ότι ήταν καλύτερες, ιδίως στα θέματα που ενδιαφέρουν για πολιτικούς λόγους τον πρόεδρο Τραμπ, ας πούμε στην ενίσχυση, στην υπόσχεση της Κίνας ότι θα αγοράζει περισσότερα αγροτικά προϊόντα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα κρίσιμα θέματα τέθηκαν, η Ταϊβάν, χωρίς απάντηση από τη μεριά την Αμερικανική, και το θέμα του πολέμου στο Ιράν, στο οποίο απλώς κρατάμε αυτό που είπε ο Τραμπ. Πιστεύουμε ακριβώς τα ίδια, εγώ και εσύ. Όχι ακριβώς τα ίδια. Πολιτικά έχουμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που αρχίζει σήμερα, είναι το πολιτικό γεγονός της ημέρας. Περιμένουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού το βράδυ στις 7.30. Αλλά να σας πω την αλήθεια, ξεχώρισα ένα θέμα που για μένα είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι είναι ένα μάθημα πατριδογνωσίας, περνάει λίγο απαρατήρητο, γιατί όλα αυτά που αφορούν οικονομικά, νούμερα, μελέτες, στοιχεία, δεδομένα, συνήθως τα αφήνουμε στην άκρη. Άλλα θέματα είναι πιο σεξι να τα κουβεντιάζουμε και στα παράθυρα της τηλεόρασης. Αλλά ανακοινώθηκε χτες μια μεγάλη μελέτη του ΙΟΒΕ, του Ινστιτούτου Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, για το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία, που είναι το πρόβλημα της παραγωγικότητας. Λοιπόν, προσπαθώ να το πω όσο πιο απλά μπορώ, γιατί οι αριθμοί δεν μεταφέρονται εύκολα στον προφορικό λόγο του αναδιοφωνικό. Τα τελευταία χρόνια, λοιπόν, λέει η έκθεση αυτή, η αύξηση που είχαμε πραγματικά στην ελληνική οικονομία, η ανάπτυξη ελληνική, η αύξηση του ΑΕΠ του ελληνικού βασίστηκε κυρίως στην ενίσχυση της απασχόλησης. Δουλεύουν περισσότεροι, άρα παράγονται περισσότερα και αυξάνει το ΑΕΠ. Αλλά η δυναμική αυτή εξαντλείται, διότι η μη ανεργία έχει ήδη μειωθεί, δεν μπορεί να μειωθεί πολύ περισσότερο ακόμη, το εντυπωσιακό έχει γίνει. Αφενός και αφετέρου η δημογραφική δυναμική στη χώρα είναι αρνητική. Συνεπώς από εδώ και πέρα, αν θέλουμε να συνεχίσουμε να έχουμε οικονομική ανάπτυξη και να αυξάνουμε το ΑΕΠ μας, θα πρέπει να βελτιώσουμε την παραγωγικότητα, η οποία, και αυτό είναι το κλειδί, το 2024 βρισκόταν περίπου στο επίπεδο του 2000. 24 ολόκληρα χρόνια μετά έχουμε γυρίσει στο 2000. Στο μεταξύ, η υπόλοιπη Ευρώπη έχει προχωρήσει. Αυτή τη στιγμή η παραγωγικότητα ενεργαζόμενο στην Ελλάδα είναι στο μισό της παραγωγικότητας του μέσου Ευρωπαίου εργαζόμενη, στο 54%. Και αν το μετρήσουμε ανά ώρα εργασίας, είναι ακόμη πιο χαμηλά, στο 43%. Γιατί εμείς δουλεύουμε περισσότερες ώρες. Απλώς δουλεύοντας περισσότερο, παράγουμε λιγότερα. Η λιγότερο παραγωγική κλάδη είναι ακριβώς η κλάδη που απασχολούν τους περισσότερους εργαζόμενους. Εμπόριο, καταλήματα και εστίαση, αγροτικός τομέας, κατασκευές. Σε αυτούς τους κλάδους δραστηριότητας η ελληνική παραγωγικότητα είναι πολύ κάτω από το μισό της ευρωπαϊκής. Εκεί που πάμε καλά είναι στα χρηματοοικονομικά. Στα χρηματικά, μάλιστα, είμαστε από τους πρώτους στην Ευρώπη σε παραγωγικότητα, και η βιομηχανία γενικώς πάει καλά και η πληροφορική και επικοινωνίες πάει καλά. Εκεί δηλαδή που υπάρχουν λίγες σχετικά μεγάλες επιχειρήσεις με συγκέντρωση και επένδυση σε τεχνολογία. Τι φταίει? Δύο πράγματα λέει αυτή η μελέτη. Το ένα είναι το μικρό μέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων. Αυτό το περίφημο ότι το 95% σχεδόν, 94,3% για την ακρίβεια, των επιχειρήσεων στην Ελλάδα απασχολεί λιγότερους από 9 εργαζόμενους. Προσέξτε, όχι απλώς 9 στις 10, σχεδόν 9,5 στις 10 ελληνικές επιχειρήσεις είναι με τα ευρωπαϊκά μέτρα λιλιπούτιες, κάτω των 9 εργαζομένων η καθεμία. Πάρα πολλές είναι χωρίς κανένα εργαζόμενο, είναι απλώς μια προσωπική ή οικογενειακή επιχείρηση.

Οπότε εκεί η παραγωγικότητα μοιραία είναι πάρα πολύ χαμηλή. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο είναι ότι υπάρχει ένα μεγάλο επενδυτικό κενό. Το επενδυμένο κεφάλαιο ανεργαζόμενο στην Ελλάδα είναι 94.000 ευρώ ανεργαζόμενο. Στην Ευρώπη είναι 2,5 φορές τόσο. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και αυτή η μελέτη δείχνει ένα πρόβλημα που δεν έχουμε τρόπο να την υπερβούμε, γιατί τα κουβεντιάζουμε, αλλά τίποτα δεν γίνεται.

επιχειρήσεων, ένα, και δεύτερον φυσικά να καλυφθεί αυτό το πελώριο παραγωγικό κενό, επενδυτικό κενό, συγγνώμη. Οι επενδύσεις στην Ελλάδα κατευθύνονται κυρίως στο real estate και στον δευτερευόντως στον τουρισμό. Το real estate στην πραγματικότητα δεν αυξάνει σε τίποτε την παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα, και στον τουρισμό ο τουρισμός παραμένει ένας κλάδος στον οποίο η παραγωγικότητα στην Ελλάδα είναι περίπου στο μισό του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Δεν πάει καλά. Αρχίσαμε με το ζεύγος Κάς, Τζουν και Τζόνι Κάς, γιατί σαν σήμερα έφυγε η Τζουν. Αυτό είναι, συνεχίσαμε με ένα τραγούδι των Roxy Music, εκεί όπου ξεκίνησε την καριέρα του ο Brian Eno, που έχει γενέθλια σήμερα. Brian Eno, μεγάλος μουσικός, μεγάλος παραγωγός, εδώ μαζί με το φίλο του τον Τζον Κέιλ. Ξαναλέω, για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας θα μιλήσουμε σε λίγο. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Ευρυπίδη Συντιανίδη για τα κινέζικα, δηλαδή για την κινέζικη περιπέτεια του πρόεδρου Τραμπ. Αυτό που κυρίως θα μείνει πίσω είναι ο Θουγιδίδης. Μνημόνευσε την παγίδα του Θουκυδίδη ο πρόεδρος Σι, κάνοντας μια επίδειξη αυτής της τάσης που και άλλη φορά την έχει κάνει ο Κινέζος πρόεδρος. Θέλει να εμφανίζεται, όπως γράφει ο Μιτσός σήμερα στα νέα, ως φιλόσοφος βασιλιάς. Ο Θουκυδίδης βέβαια την ιστορία του την άφησε ακριβώς με την πρόθεση να είναι κτήμα ΕΣΑΗ, όχι ότι ο Θουκυδίδης λύνει τα μυστήρια του σημερινού κόσμου, αλλά προσφέρει μια μέθοδο η οποία μέχρι σήμερα έχει αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμη για να καταλαβαίνουμε τον κόσμο. Η παγίδα, η λεγόμενη παγίδα του Θουκυδίδη, σημαίνει ότι, δεν σημαίνει μάλλον, όπως γράφει ο καθηγητής ο Αντώνης Κλάψης σήμερα στην Καθημερινή, ότι κάθε ανερχόμενη δύναμη είναι καταδικασμένη να συγκρουστεί με την κατεστημένη δύναμη που λίγο φοβάται ότι παρακμάται. Σημαίνει όμως ότι η άνοδος της πρώτης προκαλεί ανασφάλεια στη δεύτερη. Η προσπάθεια της δεύτερης να διατηρήσει τα προνόμια της εκλαμβάνεται από την πρώτη ως απόπειρα ανάσχεσης. Και έτσι πάρα πολύ εύκολα, όχι από πρόθεση, όχι από σχέδιο, αλλά από μια σειρά παρεξηγήσεις, μπορεί να προκληθεί η μοιραία σύγκρουση. Αυτή πάνω κάτω είναι η παγίδα του Θουκυδίδη. Δηλαδή το μάθημα που μας αφήνει ο Θουκυδίδης μελετώντας τη σύγκρουση της Αθήνας με τη Σπάρτη. Τι λέει γι' αυτό σήμερα ο Τάκης Θεοδωρόπουλος στην τελευταία σελίδα της Καθημερινής? Ωραίο είναι. Φαντάζομαι, λέει, ότι υποθέτω μάλλον ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα ζήτησε από τις υπηρεσίες του να του βρουν αυτόν τον Θουκυδίδη και να τον φέρουν στο Λευκό Οίκο για να του αποκαλύψει την παγίδα του και αν χρειαστεί να πληρώσουν όσα ζητήσει. Πάντως ρωτήθηκε ο ίδιος ο Τραμπ από τους Αμερικανούς δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν τι έχει να πει για αυτό που είπε ο Τραμπ, δηλαδή για τον υπαινιγμό, για την παγίδα του Θουκυδίδη, δηλαδή ότι η Κίνα είναι μια ανερχόμενη δύναμη και η Αμερική είναι μια κατεστημένη δύναμη που υποχωρεί. Και τι απάντησε ο Τραμπ? Μάλλον δεν το απάντησε στους δημοσιογράφους, το έγραψε στην ανάρτησή του. Όταν ο πρόεδρος Σι αναφέρθηκε με πολύ κομψό τρόπο στις Ηνωμένες Πολιτείες ως πιθανώς μια δύναμη σε παρακμή, αναφερόταν στην τεράστια ζημιά που υποστήκαμε κατά τη διάρκεια των 4 χρόνων της κυβέρνησης Biden και του νισταγμένου Τζο Biden. Σε αυτό το σημείο ο πρόεδρος είχε 100% δίκιο, έγραψε ο πρόεδρος Τραμπ στα κοινωνικά δίκτυα. Λοιπόν, είμαστε στην Παρασκευή. Από Δευτέρα, τη Δευτέρα μάλλον, συμβαίνουν διάφορα. Ένα ενδιαφέρον, στο οποίο θα έχω και εγώ την χαρά να συμμετέχω, είναι μια συζήτηση με τον σπουδαίο συγγραφέα νομπελίστα τον Ορχάν Παμούκ, ο οποίος φτάνει στην Ελλάδα, θα είναι στην Κρήτη στα Χανιά τη Δευτέρα στο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων, που κάνει σπουδαία δουλειά. Θα είναι καλεσμένος του φεστιβάλ ο Ορχάν Παμούκ, δεν μιλά συχνά, δεν μιλά σχεδόν ποτέ, και έχει πολλά χρόνια να έρθει στην Ελλάδα. Ό,τι πει θα έχει ενδιαφέρον και θα είμαι εκεί, οπότε δεν θα είμαι μαζί σας τη Δευτέρα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι ξεκινάει το συνέδριο του κύκλου, και αν ρίξετε μια ματιά στο

0: κύκλος για να βρείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου από Δευτέρα ως Τετάρτη. Ο κύκλος είναι αυτός ο οργανισμός, ο πνευματικός, τον οποίον έχει ιδρύσει και ψυχή του είναι Ευάγγελος Βενιζέλος. Νομίζω ότι το φετινό είναι το πιο ενδιαφέρον πρόγραμμα από κάθε άλλη φορά. Και τέλος, τη Δευτέρα, στην Πινακοθήκη, στην Εθνική Πινακοθήκη, το Ίδρυμα Πουλαντζάς οργανώνει μια εκδήλωση αφιερωμένη σε μια από τις πιο εμβληματικές μορφές, έναν από τους πατέρες της ελληνικής κοινωνικής επιστήμης, ο Νίκος Μουζέλης, ένας άνθρωπος που έχει διδάξει, έχει γράψει, έχει βγάλει γενιές ανθρώπων που έμαθαν να σκέφτονται με τη δική του βοήθεια, καθηγητής στο London School of Economics για πάρα πολλά χρόνια. Θα είναι το πρόσωπο που θα τιμήσουν το Ινστιτούτο Πουλαντζάς και πολλοί άλλοι, πολλοί που θα μιλήσουν σε αυτή την εκδήλωση. Ανάμεσά τους, να σας πω πολύ γρήγορα, η καθηγήτρια Ελίνα Παπαδοπούλου, ο Λουκάς Τσούκαλης, η Μαρία Ρεπούση, η Μαριλένα Σιμίτη, η κόρη του πρώην Πρωθυπουργού, και ο κύριος Δημήτρης Σωτηρόπουλος, καθηγητής στο ΕΚΠΑ και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης. Τον παρακάλεσα να είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Σωτηρόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, κύριε Τσίμα.
0: Είναι βέβαια πολύ σημαντικό. Καταρχήν, είναι πολύ σημαντικό να τιμάμε έναν σπουδαίο άνθρωπο, όσο ακόμη είναι εν ζωή, όσο δηλαδή είναι εκεί για να παρακολουθεί, όχι μόνο μεταθάνατον. Το μεταθάνατον το συνηθίζουμε.
1: Έχετε δίκιο, παρακολουθεί ακόμα και τις εξελίξεις της πολιτικές και την βιβλιογραφία και παρακολουθεί και εμάς τους μαθητές του. Υπήρξα μαθητής του Νίκου Μουζέλη πριν από 40 χρόνια στο London School of Economics. Όταν επέστρεψε στην Ελλάδα, μάλιστα μετήχα στη σεμινάρια του και έκανα αυτό που είπατε εσείς τώρα στον πρόλογο. Διδάχτηκα. Πώς διδάχτηκα? Πρώτον, να μπορώ να ξεδιαλύνω ποιες είναι οι ουσιαστικές διαφορετικές προσεγγίσεις σε ένα θέμα. Δεύτερον, να τις προσεγγίζω κριτικά. Και τρίτον, πολύ σημαντικό, ξέρετε, να μπορώ, αν είναι δυνατόν, να αποσπώ οτιδήποτε είναι χρήσιμο από διαφορετικές εναλλακτικές ερμηνείες για ένα θέμα.
0: Ναι. Όντως, ο Νίκος Μουζέλης ήταν ένας δάσκαλος, δηλαδή δεν είστε μόνο εσείς, είναι μια γενιά ολόκληρη και όχι μόνο Ελλήνων, ενώ είχε μια επιρροή στη διεθνή βιβλιογραφία και δεν είναι πολλοί οι Έλληνες που έχουν αυτό, μπορούν να το υποστηρίξουμε για αυτούς αυτό, ότι η δική τους συμβολή στη διεθνή βιβλιογραφία είναι σημαντική.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί αυτός ο άνθρωπος τον οποίο τιμάμε τη Δευτέρα, ο Νίκος Μουζέλης, μετέχει εδώ και περίπου 40 χρόνια σε ένα ευρύ κύκλο Ευρωπαίων διανοουμένων, από τον Habermas μέχρι τον Λακλάου, που είναι λατινοαμερικανός βέβαια. Σε αυτόν τον κύκλο, μεταξύ τους εκείνοι έχουν διαμορφώσει ένα πλαίσιο συζήτησης για τη σύγχρονη πολιτική κοινωνία, και ο Μουζέλης άλλωστε αναγνωρίστηκε και βιβλιογραφικά, γιατί το τελευταίο του βιβλίο στα αγγλικά είχε εκδοθεί από το Cambridge University Press. Σε αυτόν παραπέμπουν πολλοί. Ήταν δάσκαλος όχι μόνο προς όσους τον γνώρισαν από κοντά, όπως πράγματι είπατε σωστά, πάρα πολλοί Έλληνες, αλλά και ήταν δάσκαλος όσον αφορά εκείνους που τον διάβαζαν συστηματικά.
0: Ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα δεν έγραφε μόνο συγγράμματα, ήταν για πολλά χρόνια, είχε τακτική αρθρογραφία στις ελληνικές εφημερίδες, όπου σχολίαζε και τα τρέχοντα πράγματα, δηλαδή δεν ήταν σε ένα μακρινό κάστρο θεωρητικός, έγραφε για τα τρέχοντα στην Ελλάδα.
1: Ναι, όπως το λέτε, και μάλιστα ξέρετε η διαφορά του από πολλούς άλλους, φοβάμαι ακόμα και από εμάς τους νεότερους που προσπαθούμε να γράφουμε στον τύπο, ήταν η εξής. Ενέτασε κάθε θέμα της επικαιρότητας το οποίο σχολίαζε μέσα σε ένα θεωρητικό πλαίσιο.
0: Ναι.
1: Το έβαζε δηλαδή σε ένα αναλυτικό σχήμα. Τι μαθαίνουμε από το ειδικό γεγονός για κάποιο γενικότερο πρόβλημα της σύγχρονης κοινωνίας ή πολιτικής.
0: Αν ακολουθήσετε τα βήματά σας και αν διαλέγατε ένα θέμα με βάση την επικαιρότητα της ημέρας, ας πούμε για μια εφημερίδα της ερχόμενης Κυριακής, εσείς τι πιο θα διαλέγατε?
1: Θα διάλεγα το θέμα των κοινωνικών ανισοτήτων. Περιλαμβάνονται εισοδηματικές ανισότητες, ανισότητες πλούτου, ανισότητες των φύλων, ανισότητες πρόσβασης στα δημόσια αγαθά όπως εκπαίδευση και δημόσια υγεία. Και αυτό, αν ακολουθούσα τα βήματα του Μουζέλη, θα το έβαζα σε ένα πλαίσιο που προσπαθεί να αποκαλύψει, γιατί ενώ φαίνεται με βάση δείκτες ότι και σε ευρωπαϊκές χώρες και στη δικιά μας σε έναν βαθμό υπάρχει βελτίωση, διαρκώς επιμένουν οι ίδιες ανισότητες.
0: Ναι. Πώς το μεταφράζει κανείς αυτό σε εφαρμοσμένη πολιτική, είναι πάντως ένα ερώτημα, όχι μόνο στην Ελλάδα, στον κόσμο.
1: Ναι, εντάξει, δεν θα

0: έπρεπε κανείς να είναι απαιτητικός από καθηγητές πανεπιστημίου να δίνουν και άμεσες λύσεις
1: σωστό,
0: στα προβλήματα που φύγουν. Ναι. Αλλά ναι, έχετε δίκιο. Πάντως ο Μουζέλης αποφεύγει το να γενικολογεί γράφοντας πολλά. Όσοι και όσες έχουν διαβάσει κείμενά του, έχουν λαχθεί από αυτόν, πάντα έχουν ωφεληθεί και από το εξής. Η καθαρότητα της σκέψης. Η τιμιότητα απέναντι στα επιχειρήματα αντιπάλων. Το σαφές συμπέρασμα. Να, τρία από αυτά τα πράγματα που έχουν ενταχθεί και όσοι δεν τον είχαν καθηγητή.
1: Άλιστα. Λοιπόν, Τρίτη, 6 ώρα, στην Εθνική Πινακοθήκη, η εκδήλωση αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σωτηρόπουλε. Καλή σας
0: μέρα. Εγώ, κύριε Τσίμα. Καλημέρα.
1: Εκτός, αυτή είναι μία από τις ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις της Δευτέρας, η άλλη θα γίνει λίγο πιο εκεί στο Σύνταγμα, είναι η εκδήλωση του κύκλου για το συνέδριο, το μεγάλο συνέδριο που κάνει κάθε χρονιά ο κύκλος. Θα ξεκινήσει με μια μεγάλη δημοσκόπηση και θα συνεχίσει με συζητήσεις για όλα. Έχει και ένα ωραίο μότο νομίζω αυτό το συνέδριο, το ερώτημα «Τι μας επιφυλάσσει το παρελθόν». Είναι οι γεωπολιτικές, οι γεωστρατηγικές, οι πολιτικές και οι κοινωνικο-οικονομικές προκλήσεις στο σημερινό κόσμο. Πολύ ενδιαφέρον. Και να ξαναπώ, Δευτέρα βράδυ, όσοι τυχεροί είστε στα Χανιά, θα έχετε την τύχη να δείτε από κοντά τον Ορχάν Παμούκ και να ακούσετε τις απόψεις του για τη λογοτεχνία, αλλά φαντάζομαι όχι μόνο για τη λογοτεχνία. Θα

ρωτάει ο Κώστας Σπάνος, τι γλώσσα είναι αυτή? Είναι αρχαία κελτικά. Αυτός είναι ένας μεγάλος μουσικός, Γάλλος, στην εθνικότητα, ο Αλάν Στιβέλ, ο οποίος είναι αυτός που ξαναέφερε πριν πολλά χρόνια, δεκαετία του 70, στη μόδα την κελτική άρπα και γράφει τα τραγούδια του σε αυτήν την αρχαία γλώσσα. Τι ήθελα να σας πω, ναι, να σας πω πρώτον ότι αν είστε κάπου που η οπτική να δεν φτάνει και αυτό σας περιορίζει, σας εχμαλωτίζει, σας κρατά έξω από τον κόσμο του διαδικτύου, έχετε τώρα έναν τρόπο να υπερβείτε το κελί σας και να επικοινωνήσετε χάρη στο COSMOTE 5G Wi-Fi. Συνδέεστε από όπου και αν βρίσκεστε, εύκολα, γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Να σας θυμίσω επίσης ότι σε ένα κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας ή στο nbg.gr μπορείτε να μάθετε πώς μια επιχείρηση μικρή, πολύ μικρή, ακόμη και ατομική ή μεσαία μπορεί να υποφεληθεί από την χρηματοδότηση που η Εθνική εξασφαλίζει μέσω του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ3 για κεφάλαιο κίνησης ή για επενδυτικά σχέδια χωρίς εμπράγματι εξασφαλίσεις, χαμηλό επιτόκιο και επιδότηση επιτοκίου ως 3% για τα πρώτα δύο χρόνια.

0: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
1: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.
4: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
5: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
2: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει.

0: πίνεις τη Γίνα?
1: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
2: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
4: Ο διάσημος βιολονίστας Γκίντον Κρέμερ συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο, ερμηνεύοντας το διπλό κοντσέρτο του Φιλιπ Γκλάς μαζί με τη βιολοντσελίστα Γκέντρε Ντιβανάουσκάιτε. Θα ακουστούν ακόμη έργα της Κωνσταντίας Γουρζή και του Αντωνίν Βόρζακ. Διευθύνει ο Ντάνιελ Ράισκιν. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
6: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
5: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.
9: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
10: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
9: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
10: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νεοφαλήρου, στην κάθοδο της Αρθιτού, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή, στην Πειραιώς προς την Ομόνια και στο Σκαραμαγκά. Οι ΗΠΑ και η Κίνα συμφωνούν ότι το Ιράν δεν πρέπει να έχει πυρηνικά όπλα και θέλουν τα στενά του ορμούς ανοιχτά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Πεκίνο λίγο πριν από την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στη χώρα. Προσθέσε ότι ο ίδιος και ο Σι Τζιπίνγκ διαθέτησαν πολλά διαφορετικά προβλήματα που άλλοι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να λύσουν. Από την πλευρά του, ο Κινέζος Πρόεδρος δήλωσε ότι έχουν επιτύχει μια νέα διμερή σχέση. Μήνυμα ότι τα ελληνοτουρκικά σύνορα στη Ξηραή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, έστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας από τον Εύρο. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» διεξάγεται από σήμερα μέχρι την Κυριακή το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι εργασίες του συνεδρίου θα ανοίξουν το απόγευμα με την ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη. «Δεν διεκδικούμε ψήφο εγνωμοσύνης, αλλά ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής», τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του. Στα δικαστήρια οδηγήθηκαν για να απολογηθούν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Εντοπίστηκε σωρός στον ποταμό Λουδία και εκτιμάται πως ανήκει στον 54χρονο που έπεσε θύμα δολοφονίας και εγκαταλείφθηκε στα νερά του ποταμού. Σύμφωνα με πληροφορίες, περίοικηθαν τη σωρό και ενημέρωσαν την ελληνική αστυνομία. Και ο καιρός αρέσει νεφώσει σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 21 βαθμοί Κελσίου.

ιδέες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: ξαναπεί καμιά φορά στο ραδιοφωνό, τα λέμε και μπερδεμένα ή ακούγονται μπερδεμένα, να το επαναλάβω. Σήμερα είναι Παρασκευή, να το ξαναπώ. Καλημέρα ξανά. Τη Δευτέρα, το απόγευμα της Δευτέρας, απόγευμα βράδυ, γίνονται τρεις εκδηλώσεις που έχουν ενδιαφέρον. Σας τις λέω τώρα, γιατί τη Δευτέρα το πρωί θα λείπω. Γιατί θα συμμετέχω στη μία, δηλαδή την συζήτηση με τον Ορχάν Παμούκ, τον μεγάλο Τούρκο συγγραφέα, το βράδυ της Δευτέρας, στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, στα Χανιά. Το δεύτερο σημαντικό γεγονός της ημέρας εκείνης, της Δευτέρας δηλαδή, είναι το συνέδριο του κύκλου ιδεών. Ο τίτλος είναι ένα εθνικό σχέδιο δράσης σε συνθήκες διεθνούς αβεβαιότητας. Αρχίζει γύρω στις 2.30 το μεσημέρι. Αρχίζει γύρω στις 6 ώρα το απόγευμα, Δευτέρα πάντα, στην Εθνική Πινακοθήκη, η εκδήλωση για τον Νίκο Μουζέλη. Αυτά τη Δευτέρα. Σήμερα είναι το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, στο οποίο θα μιλήσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, το βραδάκι, 7.30 ώρα. Αυτό είναι το πολιτικό γεγονός της ημέρας, χωρίς καμιά αμφιβολία. Ο κύριος Ευρυπίδης Στυλιανίδης είναι στη τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, κύριε Στυλιανίδη.
1: Καλημέρα κύριε Τσίμα και ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Ευχαριστώ.
1: Να προσθέσω ακόμα μια εκδήλωση της Δευτέρας.
0: Να την πει, εννοείται.
1: Παρουσιάζουμε το βιβλίο, την έρευνά μας για την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Το οποίο είναι ας το πω, γιατί όταν πρωτοπαρουσιάστηκε το είδα, είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον βιβλίο.
1: Το παρουσιάζουμε λοιπόν στη Θεσσαλονίκη. Με την Τώρα Μπακογιάννη, τον Προκόπη Παυλόπουλο και τον Μητροπολίτη Φιλόθεο. Σε μια εκδήλωση στο Αριστοτέλειο Θέατρο υπό την αιγίδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με συνδιοργάνωση της ΚΕΔΕ, της Μητροπόλεως, της Νομικής Βιβλιοθήκης του Αριστοτελείου Κολεγίου και του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, και ο στόχος είναι να παρουσιαστούν όλες οι διαστάσεις της νοημοσύνης και να απαντηθούν ερωτήματα που ανέκυψαν από μια επικοινωνία που είχαμε και με μαθητές. Να μοιραστούμε τους προβληματιστούς και να δώσουμε απαντήσεις.
0: Η Θεσσαλονική σπεύσατε και από τη σύνθεση αλλά και από το θέμα και από το βιβλίο. Νομίζω ότι είναι ενδιαφέρουσα εκδήλωση και αυτή. Ωραία. Πάμε τώρα στα σημερινά. Έλεγα πριν και ήθελα να το κουβεντιάσουμε ότι το κεντρικό θέμα αυτού του συνεδρίου προφανώς δεν είναι, υπάρχουν διάφορα θέματα, αλλά το ερώτημα πίσω από το συνέδριό σας, επειδή θα κλείσει το συνέδριο και αρχίζει στην πραγματικότητα ατύπως η μεγάλη προεκλογική περίοδος που στην Ελλάδα είναι πάντα μακρά, υπάρχει ένα ερώτημα. Η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει τρίτη κυβερνητική θητεία. Ποτέ ο ελληνικός λαός δεν έχει δώσει τρίτη θητεία σε κανέναν. Δεν είναι το πιο συνηθισμένο πράγμα. Από μια άποψη, ίσως δεν είναι και σωστό να μένουν τόσο πολλοί οι κυβερνήσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει ένα ερώτημα. Αν διεκδικεί κανείς τρίτη θητεία, θα πρέπει να έχει ένα πολύ ισχυρό επιχείρημα γιατί τη ζητάει, τι θέλει να κάνει, που δεν πρόλαβε να κάνει στις δύο προηγούμενες.
1: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα να πω ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι αρχίζει μια διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος που προσπαθεί να εναρμονίσει πλέον την ελληνική ένωμη τάξη

0: και με τα ευρωπαϊκά και με τα διεθνή νέα δεδομένα. Αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Διότι δεν αφορά μόνο το σήμερα, αφορά και τις επόμενες γενιές. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν ξεκινά αυτό το διάλογο, τον οποίο θέλει να το συνεχίσει κυρίαρχα στην αναθεωρητική Βουλή, επιδιώκοντας εκεί τις συνθέσεις που απαιτούνται για να θεσπιστούν ζητήματα που μας απασχολούν. Όπως η θωράκιση ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, η αναβάθμιση του ρόλου του κοινοβουλίου, η προστασία από την τεχνητή νοημοσύνη, η καλύτερη δηλαδή προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο εξυγχρονισμός της διοικήσεως. Όλα αυτά είναι λοιπόν ζητήματα τα οποία έχουν οριμάσει σημαντικά, η απελευθέρωση της ανώτατης εκπαίδευσης, η εξέλιξη της Ελλάδος σε διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο που πρέπει να συμβεί για να βγούμε από την εκπαιδευτική απομόνωση που ζήσαμε όλα τα τελευταία χρόνια. Είναι ένα ισχυρό κίνητρο για να μπορείς να διεκδικήσεις την ολοκλήρωση πολιτικών.
1: Κάνω το συνήγορο του διαβόλου, τώρα. Αλλά η νέα σας την ξέρετε, αν η Νέα Δημοκρατία είχε πάρει, αν η κυβέρνηση δηλαδή είχε πάρει τόσο σοβαρά την υπόθεση της αναθεώρησης του συντάγματος, δεν θα περίμενα να τη φέρει τώρα. Θα την είχε προετοιμάσει λίγο νωρίτερα, ώστε να είναι και ευκολότερες οι συνενέσεις. Γιατί τώρα συνένεση σε προεκλογική περίοδο δεν συνηθίζεται.
0: Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι όλες οι αναθεωρήσεις γίνονται προεκλογικά. Ξεκινούν προεκλογικά. Γιατί προαθετούν
1: βουλευτικές
0: και αναθεωρητική βουλή μετά. Δύο βουλές δηλαδή και μία εκλογή. Άρα δεν είναι περίεργο. Δεύτερον, η εξαγγελθής αναθεώρηση άρχισε να συζητείται πριν από την αρχή αυτής της τραετίας και να οριμάζει. Τώρα υπάρχει μία επιφύλαξη στην αντιπολίτευση, την ευρεία αντιπολίτευση, όχι μόνο τη Μίζων, αλλά και στην Ελλάδα την αντιπολίτευση. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης φοβούνται να συμφωνήσουν. Δεν ξέρω γιατί. Υπάρχει μια νοοτροπία. Φοβούνται να πούνε ότι εδώ συμφωνώ και δεν συμφωνώ.
1: Κύριε Στυλιανίδη, κάνει μια διακοπή ο ήχος στο τηλέφωνό σας και επομένως δυσκολεύει τους ακροατές. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το διορθώσουμε ή μήπως να κάνουμε μια μικρή διακοπή και να σας ξανακαλέσω σε
0: δευτερόλεπτα. Τώρα με ακούτε καλά, ακούγουμε καλά τώρα.
1: Όχι. Κάνει διακοπές και είναι φαντάζομαι ενοχλητικό για τους ακροατές. Μικρή διακοπή, επιστρέφω.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
6: Τάκης και Μπούμπις.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
10: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat για βασιλικούς ύπνους.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Κάνε κίνηση mat. Check mat για βασιλικούς ύπνους.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη.

0: έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
2: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Επιστροφή. Είχαμε ξεκινήσει μια συζήτηση ενδιαφέρουσα πολύ με τον Ευρυπίδη Στυλιανίδη, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργό, υπεύθυνο για την, από το κυβερνητικό κόμμα για την αναθεώρηση που εκείνη ξεκινάει. Η συζήτηση και κυρίως για το συνέδριο που αρχίζει σήμερα. Την διακόψαμε διότι ο ήχος δεν ήταν καλός. Βρήκε ευκαιρία ο Κώστας Πανός, έβαλε τις διαφημίσεις. Οπότε επιστρέφουμε στη συζήτηση. Συγγνώμη κύριε Στυλιανίδη για την αναμονή.
4: Όχι,
3: τώρα σας ακούω μια χαρά. Μπράβο.
4: Θα έλεγα λοιπόν ότι η αντιπολίτευση έχει έναν φόβο ενδογενή να συμφωνήσει. Λες και είναι κακό αυτό. Δηλαδή, νομίζω ότι έχουμε οριμάσει πλέον ως πολιτικό σύστημα για να μπορούμε και να συμφωνούμε και να διαφωνούμε με στοιχειοθέτηση βεβαίως. Φοβούνται, μην χάσουν ψήφους, δεν ξέρω τι γίνεται. Αν λοιπόν ξεκινά μια τόσο θεσμική συζήτηση που το βλέμμα μας πρέπει να είναι στραμμένο όχι στις επόμενες εκλογές αλλά στις επόμενες γενιές και συμφωνούμε σε κάποια ζητήματα, για ποιο λόγο να μην το δείξουμε από τώρα. Εν πάση περιπτώσει όμως ο στόχος της προτείνουσας Βουλής δεν είναι να βγάλει τις ευρείες συνενέσεις, είναι να αποφασίσει ποια άρθρα θα αλλάξουν.
3: Σωστό.
4: Εμείς πρώτα ερχόμεθα λοιπόν με 30 σημεία που έχουμε τονίσει, χωρίζουμε αυτές τις αλλαγές σε 4 μεγάλες κατηγορίες, τις ταυτοτικές αλλαγές που αφορούν το πολιτιστικό σύνταγμα, τις κοινωνικές αλλαγές που αφορούν το κοινωνικό σύνταγμα, τις θεσμικές αλλαγές που αφορούν το σύστημα ελέγχου και ισορροπιών της δημοκρατίας μας και βεβαίως τις αναπτυξιακές αλλαγές οι οποίες αφορούν το οικονομικό σύνταγμα. Και καλούμε και τους κοινωνικούς εταίρους να καταθέσουν τις προτάσεις τους και την αντιπολίτευση να τοποθετηθεί για να αρχίσουμε το θεσμικό διάλογο αμέσως μετά το συνέδριό μας.
3: Ναι. Αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα διαδικασία με όλη τη συζήτηση που περιλαμβάνει. Δεν απαντάει στο ερώτημα γιατί να έχετε δεύτερη, τρίτη θητεία. Γιατί να έχει η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης τρίτη θητεία. Διότι η διαδικασία του συντάγματος μπορεί να ξεκινήσει και η επόμενη Βουλή, όποια σύνθεση και να έχει, όποια πλειοψηφία και να έχει, να την ολοκληρώσει.
4: Εμείς πηγαίνουμε με πρόταση. Αυτό σημαίνει ότι η επόμενη Βουλή πρέπει να έχει πλειοψηφία που να ευνοήσει αυτού του είδους τις θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις. Όπως είναι παραδείγματος χάρη μεταρρύθμιση του άρθρου 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Η ολοκλήρωση δηλαδή ενός κυβερνητικού έργου αφορά και ζητήματα που είναι πιο μακροπρόθεσμα, τα οποία περνούν μέσα από την συνταγματική αναθεώρηση. Η εύκολη πρόσβαση στη στέγη, μια επιθετική κοινωνική πολιτική, η κοινωνική κινητικότητα με ευκαιρίες που πρέπει να δοθούν στη νεότερη γενιά, η εκπαίδευση, όλα αυτά είναι ζητήματα, η θεσμική θωράκιση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, η αναβάθμιση του ρόλου του βουλευτή, ο οποίος έχει περιπέσει σε μια έτσι, ασαφή αρμοδιότητα. Δεν ξέρουμε τελικά τι κάνει ο βουλευτής, γιατί μπορεί να κάνει τη δουλειά του και να βρεθεί κατηγορούμενος. Τα όρια μέσα στα οποία πρέπει να κινείται ένας υπουργός για να μην του ζητούνται ποινικές ευθύνες για πράξη αποφάσεις του. Η προστασία που πρέπει να παρέχει το θεσμικό πλαίσιο σε αυτούς που παίρνουν αποφάσεις για να μην είναι εκτεθειμένοι σε εκβιασμούς συμφερόντων είναι θεμελιώδη ζητήματα τα οποία δεν τελειώνουν σε μια τετραετία. Απαιτούν θεσμικές αλλαγές και μετά απαιτούν και εφαρμοσμένες πολιτικές. Ναι. Και κυρίως απαιτούν χαρακτήρες ανθρώπων.
3: Ναι, δεν ήταν μία, ότι... αν ήταν μια τετραετία, δεν θα τίθεται το θέμα, διότι είναι πολύ λογικό. Η τετραετία να ανανεώνεται. Οι δύο τετραετίες να γίνονται τρεις. Όπως ξέρετε, δεν έχει ξανασυμβεί στη μεταπολίτευση και αυτό δεν είναι το ερώτημα.
4: Ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν είναι κάτι που το αποφασίζω εγώ, εσείς, η Βουλή ή τα κόμματα. Το αποφασίζει ο λαός.
3: Ναι, απλώς λέω για να το αποφασίσει και για να ξέρουμε τι γίνεται.

0: γίνεται. Πρέπει να έχετε, πρέπει να προσφέρετε μια πιστική, ας πούμε, ένα πιστικό επιχείρημα ότι πρέπει να κάνουμε άλλη μια θητεία για τους εξής λόγους.
1: Είναι αυτά τα ζητήματα που σας λέω, τα οποία εγώ τα θεωρώ θεμελιώδη.
0: Μάλιστα.
1: Και εν πάση περιπτώσει είναι η θετική και η αρνητική προσέγγιση. Η θετική προσέγγιση είναι αυτή. Εμείς θέλουμε να ολοκληρώσουμε ένα μεσομακροπρόθεσμο έργο που ξεκίνησε με επιτυχία. Η πρώτη τετραετία ήταν η διαχείριση και έξοδος από δύο μεγάλες κρίσεις. Η δεύτερη ήταν η εκκίνηση κάποιων μεταρρυθμίσεων. Και η τρίτη είναι κάποιες θεσμικές αλλαγές, οι οποίες είναι πιο μακροπρόθεσμες. Βλέπετε όμως από την άλλη, η αρνητική οπτική είναι αυτή τώρα, ότι δεν υπάρχει και μια εναλλακτική πιστική πρόταση. Δηλαδή, πάμε σε εκλογές που θα είναι ντέρμπι για τη δεύτερη θέση. Και αυτό δεν είναι ένα συμπέρασμα αλαζονικό που μπορώ να το βγάλω εγώ. Το λένε οι δημοσκοπήσεις, το λένε οι μετρήσεις. Φαίνεται ότι κανένα από τα μικρά κόμματα πλέον της αντιπολίτευσης δεν μπορεί να πείσει ότι είναι μια άλλη πρόταση. Και αυτό είναι προβληματικό και για μας. Διότι μας φέρνει αντιμέτωπους με τον κακό μας εαυτό κάθε μέρα. Πρέπει να ξεπερνούμε τις δικές μας αδυναμίες για να μπορούμε να συντηρούμεθα. Ενώ αν υπήρχε μια σοβαρή υπεύθυνη αντιπολίτευση στην άλλη πλευρά, θα μπορούσαν και αυτοί να μας κάνει καλύτερους στο πλαίσιο του ανταγωνισμού.
0: Ναι, λογικό. Τώρα η πιστικότητα των, αντιπροτάσεων, ναι, κρίνεται και θα κριθεί φαντάζομαι σε εκλογές. Αυτό είναι
1: το βέβαιο.
0: Ναι, για να γυρίσω, επειδή είπατε, αναφερθήκατε στο ρόλο του βουλευτή, το οποίο είναι ένα πονεμένο θέμα. Δηλαδή δεν είναι πονεμένο μόνο γιατί δημιουργήθηκε όλος αυτός ο θόρυβος με τις παραπομπές, με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για το τι κάνει ο βουλευτής και ποια είναι τα όρια του, τι είναι ανεπίτρεπτο ρουσφέτη και τι είναι θεμητό. Υπάρχει και ένα θέμα, τι κάνει ο βουλευτής δηλαδή στην πραγματικότητα, αν μετρήσω τα τελευταία χρόνια θέματα που, πρωτοβουλίες βουλευτών στη Βουλή που ανακοίνησαν θέμα, που κατέθεσαν μια πρόταση νόμου, που έκαναν μια διαδικασία κοινοβουλευτικού ελέγχου και όχι μόνο από την αντιπολίτευση και από τη συμπολίτευση που να είχε κάποιο αποτέλεσμα, θα συμφωνήσω ότι δεν θα βρούμε πολλές. Δηλαδή, είναι να εκλέγεται κάποιος βουλευτής απλώς για να ψηφίζει τα νομοσχέδια που φέρνει η κυβέρνηση ή να τα καταψηφίζει αν είναι αντιπολίτευση.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου, επειδή είμαι πλέον από τους μακροβιότερους κοινοβουλευτικούς. Παρά την συγκριτικά με την ηλικία μου. Μακροβιότερος, γινόσουν παλιότερα μετά τα 70. Τώρα εγώ μπήκα νωρίς και έχω γράψει δρόμο. Θέλω να σας πω ότι παλιότερα για να μιλήσουμε 10 λεπτά στο κοινοβούλιο διαβάζαμε μια εβδομάδα. Διότι έτσι και λέγαμε μπαρούφα, δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση οι ηγεσίες του κόμματός μας να μας ξαναδώσουν το βήμα να μιλήσουμε, αν δεν παιδευτούμε. Τώρα τα πράγματα είναι εύκολα και ένας αγοραίος λόγος έχει περάσει πολλές φορές και μέσα στο κοινοβούλιο, κυρίως μετά την εμφάνιση Χρυσής Αυγής. Αυτό το φαινόμενο απλώθηκε δυστυχώς σε οριζόντια. Καλός πολιτικός θεωρείται όποιος βρίζει καλά τον αντίπαλό του, ενώ δεν είναι έτσι. Θα πρέπει να μάθουμε να λειτουργούμε και δημιουργικά. Με ρωτήσατε κάτι. Λέω τρία πράγματα έχει ως καθήκον ένας ολοκληρωμένος κοινοβουλευτικός. Το πρώτο που έχει είναι καταρχήν να ελέγχει την κυβέρνηση. Είτε είναι κυβερνητικός είτε είναι στην αντιπολίτευση, να καταθέτει ερωτήσεις, υπερωτήσεις και να ελέγχει την εκτελεστική εξουσία. Και να μην ενοχλούνται οι υπουργοί όταν δέχονται ερωτήσεις. Δεν είναι προσβλητικό, είναι λειτουργία μέσα στο πλαίσιο του δημοκρατικού πολιτεύματος για να μπορούν και αυτοί να γίνονται καλύτεροι. Ο δεύτερος είναι να νομοθετεί. Η νομοθέτηση έχει συλλογικό χαρακτήρα όταν είναι σχέδιο νόμου, όταν δηλαδή υποβάλλεται από την πλειοψηφία οργανωμένα, ή ατομικό χαρακτήρα όταν είναι πρόταση νόμου. Έχει ατονίσει το φαινόμενο της πρότασης νόμου και πρέπει αυτό το πράγμα να ξαναδυναμώσει. Και το τρίτο είναι να μεταφέρει ως εκπρόσωπος της κοινωνίας ο βουλευτής τα προβλήματα, τις δυσκολίες και τις αδικίες που βλέπει στο περιβάλλον του, στην περιφέρειά του, να τα μεταφέρει στην εκτελεστική εξουσία. Τώρα πάμε να ενοχοποιήσουμε αυτή τη λειτουργία, η οποία είναι ένοχη όταν ζητά παρανομία. Είναι όμως αναγκαίο θεσμικό χρέος όταν προωθεί την ανάδειξη μιας αδικίας για να τη θεραπεύσει. Και αυτό δεν πρέπει να το ενοχοποιήσουμε. Ένα μεγάλο μέρος αυτής της ευθύνης δεν είναι μόνο στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα κόμματα, αρχικικά δηλαδή, είναι και στο γεγονός ότι πολλοί βουλευτές έχουν αυτοπαρετηθεί από τα δικαιώματα που τους δίνει ο κανονισμός και το Σύνταγμα. Εμείς ξέρετε ότι κατά καιρούς έχουμε καταθέσει ερωτήσεις για 11 συνάδελφοι, κυλιόμενοι, κάθε φορά διαφορετικοί, αναδεικνύοντας σοβαρά θέματα όπως επιθετικές αγορές ακινήτων στις παραμεθόριες περιοχές. Όπως παραδείγματος χάρη την προστασία του δικαιώματος ιδιοκτησίας από τα φαντς και άλλα θέματα τέτοια, τα οποία

0: κατά τη γνώμη μου, προκάλεσαν συζήτηση. Μάλιστα. Και προκάλεσαν και αποτελέσματα.
1: Τώρα, αλλά για πέστε μου και μια κουβέντα για τα εσωκομματικά, διότι υπάρχει αυτή η περιραίωση ατμόσφαιρα ότι οι βουλευτές γκρινιάζουν, αισθάνονται παρατημένοι. Υπάρχει ένα αίτημα και διάβασα και μια ανακοίνωση 10 στελεχών, ανάμεσά τους και δύο νομίζω πρώην βουλευτές, συναδελφοί σας, οι οποίοι διαμαρτύρονται, πιστεύουν ότι η παράταξη χάνει την ψυχή της, ότι κάπου μετατοπίζεται. Υπάρχει απουσία των δύο πρώην πρωθυπουργών, η οποία δεν είναι απλώς ότι κάτι τους έτυχε και δεν πάνε, είναι μια έκφραση πολιτικής διαφωνίας και από τον Κώστα Καραμαλή και από τον Αντώνη Σαμαρά. Οπότε...
0: Κοιτάξτε, λέω πάντα κάτι, ότι όταν το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας καταφέρνει να ταυτίζεται με την παράταξη, πάντοτε κυριαρχεί πολιτικά και ιδεολογικά. Όταν γίνεται γνήσιο υποσύνολο της ευρύτερης κεντροδεξιάς δημοκρατικής παράταξης, τότε έχει δυσκολίες. Όλες οι επιλογές που έγιναν από την κυβέρνηση λοιπόν στην κατεύθυνση της ταύτισης αυτής που σας λέω έφεραν αποτέλεσμα. Ο τρόπος που το 20 αντιμετωπίσαμε το μεταναστευτικό, η ταχύτητα με την οποία αντιδράσαμε πρόσφατα στην κρίση στη Μέση Ανατολή που στείλαμε τις φρεγάτες μας, το στρατό μας να προασπίσουμε την Κύπρο, κάποιες κοινωνικές πολιτικές, κάποιες πολιτικές μείωσης φόρων, αυτά όλα μας δυνάμωσαν. Αντιθέτως, επιλογές οι οποίες δεν συνάδουν, αν θέλετε, με τις προτεραιότητες της συγκεκριμένης παράταξης μας κλόνησαν. Εγώ δεν είμαι κατά των ανοιγμάτων. Έγιναν πολλά ανοίγματα και πολλές φορές εύστοχα. Θεωρώ όμως ότι θα πρέπει πάντοτε να προσέχεις το βασικό πυρήνα τον αξιακό σου και να εμπιστεύεσαι και τα στελέχη που γέννησες και μεγάλωσες κι εσύ. Διότι με αυτόν τον τρόπο πραγματικά διευρύνεσαι και εκτιμώ ότι ένα από τα στοιχεία που κατέστησαν τη Νέα Δημοκρατία και ανθεκτική στον χρόνο και κυρίαρχη εκλογικά και πολιτικά είναι αυτό, το ότι ήξερε να γεννά και να αναπτύσσει στελέχη και παραλλήλως να κάνει και τα ανοίγματά της για να διεμβολίζει και τους γειτονικούς πολιτικούς χώρους. Τώρα εντάξει, με ρωτάτε για τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, δεν θα αποφύγω να απαντήσω. Με διαφορετικό τρόπο ο καθένας εκφράζουν μία κριτική. Εγώ θα ήθελα να είμαστε όλοι μαζί. Έχουν γίνει λάθη από όλες τις πλευρές, και από τη δική τους και από τη, κυρίως από την πλευρά του κόμματος, που είχε κάθε λόγο να τους κρατάει κοντά στο διάστημα. Εν πάση περιπτώσει όμως ο καθένας τώρα παίρνει τις ευθύνες του. Σίγουρα η οποιαδήποτε απόφαση έχει την σημασία της και την προέκτασή της. Εμείς ευχόμαστε και παλεύουμε στο να μπορέσουμε κάποια στιγμή όλοι μαζί να συναντηθούμε για να είναι και αποτελεσματική μάχη που θα δώσουμε στις εκλογές.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Στυλιανίδη. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Το Σάββατο Eurovision, οπότε ας κλείσουμε με ένα τραγούδι Eurovisionικό από αυτά που μου αρέσουν, να σας πω την αλήθεια. Είναι, νομίζω ότι αν μετρήσεις τα τραγούδια από αυτά που κέρδισαν την Eurovision όλα αυτά τα χρόνια από το 56 και ύστερα, αυτά που στα αλήθεια θυμόμαστε και είναι κάτι, μπορεί να σου φτάνουν και τα δάχτυλα ενός χεριού. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα από αυτά. Έχω να σας πω ότι η διαδικασία του στεγαστικού δανείου, που συνήθως είναι μια πονεμένη ιστορία, μοιάζει περίπλοκη, υπογραφές, προθεσμίες κτλ. Η Εθνική Τράπεζα έχει ένα μήνυμα, προσπαθεί να κάνει αυτή τη διαδικασία απλή ανθρώπινη με τη διαρκή υποστήριξη ενός προσωπικού συμβούλου. Οπότε, αν χρειαστεί, αμεσότητα είναι εκεί. Δίνει προέγκριση σε 48 ώρες από την αίτηση, χρήματα σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης, με όρους και προϋποθέσεις στο nbg.gr. Θα μάθετε τι. Θυμηθείτε επίσης ότι το εκεί που η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει, αργεί και νιώθετε αποκομμένη από τον μεγάλο κόσμο του διαδικτύου, η λύση υπάρχει τώρα, είναι το COSMOTE 5G Wi-Fi. Συνδέεστε από όποιον βρίσκεστε εύκολα, γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και με μεγάλες ταχύτητες. Αυτά. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα πορείες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
4: Αλφα.

0: 88,6.
1: Eurovision Week on. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Αλφα 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία. Eurovision Week.

0: Eurovision Week on. Αυτήν την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Α88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία. Eurovision Week.
1: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
2: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
3: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
4: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον Ήλιο. Απλά ρωτήστε

0: Enforce.
1: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enforce έχει τη λύση.
0: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
1: Απλά ρωτήστε την Enforce για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
2: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
0: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enforce.
1: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
0: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
0: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα, και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
0: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και Δρύς, Χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
3: Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
4: Δαγκουάνι.
5: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
4: Καλή δαγκώνει.
5: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
4: Και τι κάνει?
5: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
6: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
5: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
6: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
5: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
6: Και πού είναι αυτό?
7: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
5: Black Dog.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία.

πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την Περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: 88,6.
1: Eurovision Week on. Αυτήν την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Αλφα 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία. Eurovision Week.

0: Eurovision Week on. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Αλφα 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία. Eurovision Week.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Στο Butter and Fly το βούτυρο λιώνει αργά και οι συνταγές φτιάχνονται αποκλειστικά στο χέρι. Χρησιμοποιούμε μόνο αγνά υλικά, χωρίς χημικά και σκόνες. Γιατί στο Butter and Fly πιστεύουμε ότι η καθημερινότητά σας αξίζει την απόλυτη ποιότητα. Butter and Fly, Σοφοκλή Βενιζέλου 30, στην Κηπούπολη.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Εξειδικευμένες υπηρεσίες σε αποφράξεις φρεατίων, αποχετεύσεων, νηπτήρων και συμφωνιών. Με ισχυρό πιεστικό, ντίζα και έλεγχο με κάμερα για βαθύ καθαρισμό και άμεση αντιμετώπιση κάθε προβλήματος. Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-6145-740. Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Άμεση εξυπηρέτηση, υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
6: Αλφα 88,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα. 88,6.

0: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
0: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
0: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
1: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Ένφος.
3: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Ένφος έχει τη λύση.
1: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
3: Απλά ρωτήστε την Ένφος για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
2: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο τον χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
1: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Ένφος.
3: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
4: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
5: Coffee Press.
4: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάντες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
3: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι.

0: το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
1: Πινακότη, πινακότη, από τ' άλλο μου ταυτί.
2: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
3: Α 88,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα. 88,6.

0: Αλφα 88,6.
1: Eurovision Week on. Αυτήν την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Αλφα 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία. Eurovision

0: Eurovision Week on. Αυτήν την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Αλφα 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία. Eurovision Week.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Επιστευτείτε το Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
3: Μην κάτσεις, να στρώσω πρώτα το ριχτάρι.
4: Σιγά βρε Λένη και με κοψοχόλιασες.
3: Θα μου το λερώσει τον καναπέ.
4: Χαλάρωσε βρε, αφού έχουμε την Express Cleaning Carpets. Με βιολογικό καθαρισμό θα γίνει σαν καινούριος.
5: Express Cleaning Carpets.
6: Ζήστε το σπίτι σας χωρίς να ανησυχείτε για τίποτα.
5: Αναλαμβάνουμε εμείς ξεκάθαρα.
6: Βιολογικοί καθαρισμοί χαλιών, στρωμάτων, σαλονιών, επαγγελματικών χώρων, σκαφών, αλυφή και αιρωματοκινήτων.
5: Εξειδίκευση και τέλειο αποτέλεσμα που διαρκεί.
6: Βιολογικοί καθαρισμοί Express Cleaning Carpets.
5: Υπεύθυνος Τζιεσλής Γρηγόρης.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 810 266.
7: Ετοιμαστείτε για το κορυφαίο ποντιακό αντάμωμα. Την Κυριακή 31 Μαΐου, ο Σύλλογος Οι Τραντέλινες μας περιμένει στο γήπεδο Καλαμόνα Δράμας. Θεόφιλος Πουταχίδης και Αντώνης Σιδηρόπουλος δίνουν το ρυθμό σε ένα μεγάλο γλέντι παραμονή του Αγίου Πνεύματος. Έναρξη στις 9.30 μετά μεσημβρίας. Διατίθετε catering. Γενική είσοδος 7 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985 840 907. Για παιδιά έως 12 ετών είσοδος είναι ελεύθερη. Γιορτάζουμε μαζί στον Καλαμόνα.
8: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
9: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
0: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
0: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
1: Ναι, μπορείτε, σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enforce.
3: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enforce έχει τη λύση.
1: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
3: Απλά ρωτήστε την Enforce για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
2: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
1: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enforce.
3: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
5: Α 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, ο διπορικός της ζωής. Το διπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Ποιος νομίζεις ότι είναι ο Ιησούς? Εδώ συναντάμε τον Χριστό πολύ άσχολο όπως πάντα να έρχεται σε επαφή με τον κόσμο στα βόρεια της χώρας. Ως καλός Ιουδαίος, πήγαινε στη συναγωγή όπου και να βρισκόταν. Χρειαζόταν να λατρεύσει το Θεό και να βρίσκεται εκεί όπου θα μπορούσε να πλησιάσει περισσότερους ανθρώπους. Τώρα στη Ναζαρέτ, τα λόγια, τα έργα και τα θαύματά του εκπλήττουν τους κατοίκους, αλλά δεν μπορούν να πιστέψουν ότι είναι ο Μεσσίας. Η απόρριψή τους τον λυπεί και μένει κατάπληκτος με την απιστία τους. Κάποιοι όμως πίστεψαν πως ήταν ο Μεσσίας. Ο Χριστός απέστειλε τους μαθητές του με το μήνυμα της μετάνοιας και τους έδωσε εξουσία πάνω

κάθαρτα πνεύματα για να αποδείξουν ότι το μήνυμά τους ήταν από το Θεό. Ταξιδέψτε χωρίς τις αποσκευές τους, είπε. Οι καιροί είναι δύσκολοι. Να είστε απόλυτα εξαρτημένοι από το Θεό για να σας φροντίσει, καθώς αναζητάτε τα χαμένα πρόβατα του Ισραήλ. Πολλοί μετανόησαν από τις αμαρτίες τους. Όταν άκουσε ο Ηρώδης για τη δημοτικότητα και τα έργα του Ιησού, νόμισε πως ο Ιωάννης ο Βαπτιστής αναστήθηκε από τους νεκρούς. Αν θυμάστε, ο Ιωάννης είχε καταδικάσει με θάρρος την αμαρτία του Ηρώδη, τη μοιχεία του με τη γυναίκα του αδελφού του. Αυτό εξόργησε τη γυναίκα του, την Ηρωδιάδα, η οποία κατέστρωσε σχέδιο για τη δολοφονία του. Ο Ηρώδης από δειλή ακολούθησε το σχέδιό της και η Ηρωδιάδα παρέλαβε το κεφάλι του Ιωάννη μέσα σε ένα πιάτο. Όταν οι μαθητές επέστρεψαν έχοντας πολλές ιστορίες να ενδηγηθούν από το έργο τους, ο Ιησούς θέλησε να τους πάρει κάπου απόμερα. Όμως τα πλήθη τους είδαν να φεύγουν με το πλοιάριο και έτρεξαν τους, αλλά δεν μπορούν να πιστέψουν ότι είναι ο Μεσσίας. Η απόρριψή τους τον λυπεί και μένει κατάπληκτος με την απιστία τους. Κάποιοι όμως πίστεψαν πως ήταν ο Μεσσίας. Ο Χριστός απέστειλε τους μαθητές του με το μήνυμα της μετάνοιας και τους έδωσε εξουσία πάνω στα κάθαρτα πνεύματα για να αποδείξουν ότι το μήνυμά τους ήταν από το Θεό. Ταξιδέψτε χωρίς τις αποσκευές τους, είπε. Οι καιροί είναι δύσκολοι. Να είστε απόλυτα εξαρτημένοι από το Θεό για να σας φροντίσει, καθώς αναζητάτε τα χαμένα πρόβατα του Ισραήλ. Πολλοί μετανόησαν από τις αμαρτίες τους. Όταν άκουσε ο Ηρώδης για τη δημοτικότητα και τα έργα του Ιησού, νόμισε πως ο Ιωάννης ο Βαπτιστής αναστήθηκε από τους νεκρούς. Αν θυμάστε, ο Ιωάννης είχε καταδικάσει με θάρρος την αμαρτία του Ηρώδη, τη μοιχεία του με τη γυναίκα του αδελφού του. Αυτό εξόργησε τη γυναίκα του, την Ηρωδιάδα, η οποία κατέστρωσε σχέδιο για τη δολοφονία του. Ο Ηρώδης από δειλή ακολούθησε το σχέδιό της και η Ηρωδιάδα παρέλαβε το κεφάλι του Ιωάννη μέσα σε ένα πιάτο. Όταν οι μαθητές επέστρεψαν έχοντας πολλές ιστορίες να ενδηγηθούν από το

0: πάρει κάπου απόμερα. Όμως τα πλήθη τους είδαν να φεύγουν με το πλοιάριο και έτρεξαν να τους συναντήσουν στην άλλη μεριά της λίμνης. Εκεί που θα περίμενε κανείς να συγχυστεί ο Ιησούς, εκείνος τους είδε με αγάπη. Γι' αυτόν όλοι οι άνθρωποι είναι πρόβατα. Αυτός μόνο είναι αληθινός βοσκός. Πρώτα φρόντισε τις πνευματικές τους ανάγκες, διδάσκοντάς τους. Έπειτα φρόντισε τις υλικές τους ανάγκες, ταΐζοντάς τους. Ένα θαυμαστό γεύμα για χιλιάδες άτομα από το κολατσίο ενός αγοριού. Αυτή μπορεί να ήταν και η πρώτη φορά στη ζωή τους που χόρτασαν πολλοί από το πλήθος. Μετά από αυτό το θαύμα, ο Ιησούς έστειλε τον κόσμο στα σπίτια τους και είπε στους μαθητές του να διασχίσουν τη λίμνη και να τους συναντήσουν στη Βηθυσαϊδά. Ήθελε να μείνει μόνος για να προσευχηθεί. Ήταν μια σύντομη διαδρομή, όμως οι μαθητές χρειάστηκαν ώρες να διασχίσουν τη λίμνη. Σηκώθηκε άνεμος και πάλευαν με τα κύματα όλο το βράδυ. Ήταν βέβαιοι πως θα βυθιζότανε. Όμως γύρω στις 3 τα ξημερώματα, ο Ιησούς τους είδε να κοπηλατούν μέσα στα κύματα, έτσι πήγε προς το μέρος τους περπατώντας πάνω στο νερό. Τους είδε να κοπηλατούν μέσα στα κύματα. Όπως βλέπει και σένα σήμερα. Ξέρει τα προβλήματά σου. Δεν είσαι μόνος μέσα στη σκοτεινιά. Όταν έφτασαν στη στεριά, τα πλήθη είχαν μαζευτεί και περίμεναν τον Ιησού να κάνει θεραπείες. Και ο Χριστός θεραπεύει ξανά. Και αυτό κανένας, ούτε καν οι εχθροί του, δεν αρνήθηκαν ποτέ τις θαυματουργικές θεραπείες του. Καθώς τον βλέπουμε να διδάσκει, να θεραπεύει και να ανασταίνει νεκρούς στη Γαλιλαία, δεν πρέπει να ξεχνάμε τον αναβρασμό στα παρασκήνια ανάμεσα στους θρησκευτικούς ηγέτες. Η πίεση που αντιμετώπιζε ο Ιησούς εκείνες τις μέρες ήταν ανθρωπίνως αβάσταχτη. Σήκωνε πάνω του τα βάρη του πλήθους, τις ενστάσεις της εποχής, τις ατέλειωτες βαρυφορτωμένες μέρες, τις αδυναμίες του σώματός του. Ό,τι έκανε γινόταν για να βοηθήσει τους ανθρώπους να πιστέψουν σε αυτόν. Το πλήθος τα συνοψίζει σωστά όλα αυτά. Τι ωραία που τα τακτοποιεί όλα. Φίλε, και σήμερα όλα τα τακτοποιεί ωραία. Στο επόμενο, συνάντησε τον Ιησού πάνω στο βουνό για μια θαυμαστή αναδρομή στο παρελθόν. Ευχόμαστε τούτη πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Κοινή Διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210 48 18 960. Επαναλαμβάνω, 210 48 18 960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Αλφα 88,6.
2: Eurovision Week on. Αυτήν την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Αλφα 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία.

Eurovision Week on. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Αλφα 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία. Eurovision Week.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στην αρχή συνταξία η Πέρσα Μπόλια, στην επιμέλεια παραγωγής η Μελίνα Σαμαραδέλη και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά ο Πέτρος Μωραϊτης. Είναι 2 λεπτά μετά τις 2 και πάμε να ακούσουμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα συμφωνούν ότι το Ιράν δεν πρέπει να έχει πυρηνικά όπλα και θέλουν τα στενά του Ορμούζ ανοιχτά, δήλωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ λίγο πριν αναχωρήσει από το Πεκίνο. Τόνισε ότι ο ίδιος και ο Κινέζος ομόλογός του, Σι Τζινπίνγκ, διευθέτησαν πολλά διαφορετικά προβλήματα που άλλοι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να λύσουν και ότι εξασφάλισε εξαιρετικές εμπορικές συμφωνίες και για τις δύο χώρες. Από την πλευρά του, ο Κινέζος Πρόεδρος χαιρέτησε τη δημιουργία μιας νέας σχέσης επικοδομητικής στρατηγικής σταθερότητας, όπως τη χαρακτήρισε, μεταξύ των δύο αντίπαλων δυνάμεων. Πειρά κατά των Ηνωμένων Πολιτειών ότι στέλνουν αντιφατικά μηνύματα που περιπλέκουν τις διαπραγματεύσεις, εξαπέλυσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Επέμεινε ότι το Ιράν δεν φέρει ευθύνη για τις διαταραχές στα στενά του Ορμούζ και ότι η Τεχεράνη δεν ξεκίνησε τον πόλεμο, αλλά απλώς αμήνεται. Ο Αραχτσί επανέλαβε τη θέση του Ιράν ότι τα στενά είναι πλέον ανοιχτά σε πλοία φιλικών χωρών, εφόσον συντονιστούν με Ιρανούς αξιωματικούς και κλειστά μόνο για τους εχθρούς του Ιράν. Την ίδια ώρα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα επιταχύνουν την κατασκευή ενός νέου πετρελαιαγωγού για να διπλασιάσουν τις εξαγωγικές δυνατότητές τους μέσω της Φουτζέιρα από το 2027, ανακοίνωσε σήμερα το Άμπου Ντάμπι, διευρύνοντας κατά πολύ τη δυνατότητά τους να παρακάμψουν τα στενά του Ορμούζ. Πρωτογενές πλεόνασμα 5,2 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 2,3 δις εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός το διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών. Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 5,6 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 94 εκατομμύρια ευρώ ή 1,7% έναντι του στόχου. Εύσημα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τη μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης στην Ελλάδα. Η Ελλάδα υπήρξε κάποτε το παράδειγμα προς αποφυγή της Ευρώπης, αναφέρει το Ταμείο σε έκθεσή του και προσθέτει ότι σήμερα είναι μία από τις μόνο 5 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν πρωτογενές πλεόνασμα στον προϋπολογισμό τους. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης αξιωματικής αντιπολίτευσης με αφορμή δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ λίγες ημέρες πριν το πρώτο μνημόνιο νίκιασε στο κτηματολόγιο ακίνητο ιδιοκτησίας του. Για πρωτοφανή επιχείρηση σπήλωσης του Νίκου Ανδρουλάκη κάνει λόγο σε σημερινή ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Γεωργιάδης επανέλαβε και σήμερα τα ίδια ψευδή, συνεχίζει να μιλά για εκατομμύρια που δεν προκύπτουν από κανένα φορολογικό έγγραφο, αναφέρει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, προσθέτοντας ότι όλα θα λυθούν εκεί που πρέπει, στη δικαιοσύνη. Είναι κωμικό να μιλάει για 1.000 ευρώ μετά φορών. Η σύμβαση που εισπράττει η οικογένεια Ανδρουλάκη είναι 10.000 ευρώ το μήνα, στην προσπάθεια να υποβαθμίσει την υπόθεση, είπε ένα μεγάλο ψέμα, τόνισε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν μας έδωσαν χρήματα για να γίνει ανακαίνιση του κτηρίου. Έχω εισπράξει 1.000 ευρώ το μήνα ενίκιο μεσοσταθμικά με τον φόρο. Είναι όλα μυθεύματα, σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, προσθέτοντας ότι το κτηματολόγιο έκανε μονομερώς επέκταση του συμβολέου γιατί δεν έβρισκαν άλλο.
Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» διεξάγεται από σήμερα μέχρι την Κυριακή το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι εργασίες του συνεδρίου θα ανοίξουν το απόγευμα με την ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου του κόμματος Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν διεκδικούμε ψήφο ευγνωμοσύνης, αλλά ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξή του. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κύριος Χατζηδάκης ανέφερε ότι εκείνο το οποίο χρειαζόμαστε πρωτίστως ως Νέα Δημοκρατία είναι η κομματική συσπήρωση. Στόχος βανδαλισμού από αγνώστους έγινε για δεύτερη φορά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα η πρωτομή του δολοφονηθέντος του Ρέντι αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σημειώνεται πως ανάλογος βανδαλισμός με μαύρη μπογιά είχε προκληθεί και στα τέλη Απριλίου. Για την αποκατάσταση της φθοράς έχουν ήδη ενημερωθεί οι αρμόδιοι φορείς. Μία σωρός, η οποία εκτιμάται ότι ανήκει στον 54χρονο που πυροβόλησαν και πέταξαν στον ποταμό Λουδία τον περασμένο Σάββατο, εντοπίστηκε το πρωί από τις αρχές. Για τη δολοφονία του άνδρα κατηγορούνται ένα 44χρονος και ένα 43χρονος, οι οποίοι έχουν σύλληψη.

0: και ομολογήσει την πράξη τους. Στα δικαστήρια οδηγήθηκαν για να απολογηθούν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Θωραία Φθιώτιδας. Σύμφωνα με την αστυνομία, εμπλέκονται σε 11 ενόπλες ληστείες σε τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μία απόπειρα διάρρηξης ATM και κλοπές μοτοσυκλετών και αυτοκινήτων. Στην αθλητική επικαιρότητα πραγματοποιήθηκε στον Παναθηναϊκό η απονομή του 28ου πρωταθλήματος Ελλάδος στο βόλεϊ μετά την επικράτηση των Πρασίνων επί του ΠΑΟΚ στη σειρά των τελικών της Volley League Ανδρών. Το γήπεδο του ποδοσφαίρου στο Βοτανικό έχει πάρει σάρκα και οστά, πλέον είμαστε κι εμείς πολύ κοντά στο να μπει ο ανάδοχος και να ξεκινήσει το έργο όπως πρέπει, τόνισε στο περιθώριο της απονομής ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού Δημήτρης Βρανόπουλος. Και πολύ σύντομα ο καιρός, αραιές νεφώσεις προβλέπονται σήμερα εδώ στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 9 λεπτά μετά τις 2. Κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την μεσημβρινή σας ενημέρωση και όπως κάθε μέρα, αυτήν την ώρα, ο Δημήτρης Κολιομιχάλης μαζί μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
1: Καλό μεσημέρι, Νίκο, κυρίες και κύριοι. Και οι συμπολίτες μας, όπως αντιλαμβάνεσαι, για άλλο ένα Σαββατοκύριακο εκδράμουν. Γι' αυτό και η άνοδος λεωφόρου Κηφισού είναι ακινητοποιημένη από το ύψος της λαχαναγοράς του Ρέντι μέχρι πάνω τη Νέα Χαλκιδόνα, μέχρι να περάσουμε δηλαδή τη γέφυρα της Αχαρνών. Είναι μεγάλο το ποτηλιάρισμα, αλλά έχουμε μια πολύ καλή εναλλακτική και μια σχεδόν καλή. Η πολύ καλή εναλλακτική είναι η Πειραιός. Εάν την ακολουθήσουν όσοι επιθυμούν και εξυπηρετούνται την Πειραιός μέχρι το ύψος της Ιεράς Οδού και στρίψουν αριστερά στο ύψος της Ιεράς Οδού, δεξιά στην Κωνσταντινούπολεως και πάλι αριστερά στη Λεωφόρο Αθηνών, θα φτάσουν στον μισό και ούτε χρόνο στον προορισμό τους που είναι θεωρητικά τουλάχιστον Τακτέλ ή η Αθηνών Κορίνθου.
0: Πολύ καλή αυτή η εναλλακτική.
1: Βεβαίως. Και μιας που λέμε για Αθηνών Κορίνθου, έχει μικρότερη καθυστέρηση η Αθηνών Κορίνθου μετά το Δαφνί, κοντά στον οικισμό της Αυθέας, προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, ισχυστού στο 1,5 χιλιόμετρο όμως, με γενναία καθυστέρηση, και επίτρεψέ μου να κλείσω με το κέντρο της Αθήνας, γιατί αυτό το πρωί δεν έχει αδειάσει επί της ουσίας, η Σταδίου. Η Βασιλής Σοφίας και Βασιλής Σαμαλίας προς το σημείο συνάντησής τους στη Βουλή. Και ο καθοδικός άξονας Βασιλείος Κωνσταντίνου και Αρβιτού είναι τα δυσκολότερα σημεία του κέντρου.
0: Μάλιστα. Νίκο. Τα κρατάμε όλα αυτά. Δημήτρη Κολιομιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, και τα ελληνοτουρκικά, τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο φαίνεται να τίθενται ένα αμφιβόλο το επόμενο διάστημα, με τη χώρα μας να ετοιμάζεται για ένα καλοκαίρι εντάσεων, με αφορμή την πρόθεση της Άγκυρας να αποτυπώσει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας και τις διεκδικήσεις που εγείρει εις βάρος της Ελλάδας σε νομοσχέδιο που θα ενσωματώνει τις γκρίζες ζώνες στο εσωτερικό δίκαιο της Τουρκίας, όπως επίσης θα περιλαμβάνει αναφορές στο καθεστώς νησίδων και βραχονησίδων που η Άγκυρα θεωρεί αμφισβητούμενες. Μάλιστα, το Υπουργείο Άμυνας της γείτονος επιβεβαίωσε τις διαρροές και τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών. Ο Μανώλης Κωστίδης, ο ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Μανώλη, από την Αθήνα. Ο Μανώλης Κωστίδης μας ακούει. Θα κάνουμε μία απόπειρα σε πολύ λίγα λεπτά. Είχαμε αντιδράσεις πάνω στις συγκεκριμένες πληροφορίες που είδαν πλέον το φως της δημοσιότητας. Πάμε να ακούσουμε καταρχήν τον καθηγητή στρατιωτικών σχολών, ο κύριος Ιωάννης Παπαφλωράτος. Ήταν νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky, στο Δημήτρη Οικονόμου και τον Άκη Παυλόπουλο, να πούμε τι ανέφερε σχετικά με το νομοσχέδιο της Άγκυρας, το οποίο θα περιλαμβάνει τις γκρίζες ζώνες και τις διεκδικήσεις μέσω του αφηγήματος της γαλάζιας πατρίδας.
2: Έρχεται αυτό το νομοσχέδιο, ας δούμε, ακριβώς τι θα λέει. Πάντως είναι επικουρικό στο καζουμπέλι. Γιατί έθεσε ο Μητσοτάκης θέμα να φύγει το καζουμπέλι, οπότε μπορεί σε μία μελλοντική διαπραγμάτευση να πούνε οι Τούρκοι, ωραία, Βγάζουμε το καζουμπέλι, μένει όμως ο νόμος.
3: Ναι.
2: Αυτό πάει επικουρικά.
3: Φορτώνει δηλαδή κι άλλο το τραπέζι.
2: Ακριβώς. Μα αυτή είναι η τουρκική πρακτική. Να θέτουν συνεχώς αξιώσεις

0: Και εν συνεχεία με τη λογική του Χότζα να αποσύρουν μία-δύο και να φαίνεται ότι κάνουν υποχώρηση.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά είναι υποχώρηση επί αξιώσεων. Δεν είναι αποχώρηση υποχώρηση
1: πραγματικών δεδομένων.
0: Επί γεγονότων. Ναι. Ακριβώς.
2: Ακούσαμε τον κύριο Παπαφλωράτο, πάμε να ακούσουμε και τον αντιπτέραχο εν αποστρατεία, τον κύριο Κωνσταντίνο Ιατρίδη, που ήταν προσκεκλημένος επίσης στην τηλεόραση του Sky.
3: Ποιος είναι ο απότερος στόχος της Τουρκίας? Να αλλάξει το καθεστώς. Πώς μπορεί να το πετύχει αυτό η Τουρκία με τη στρατηγική του Σαλαμιού? Μικρές κινήσεις, μικρές παραβιάσεις, προκλήσεις, μέχρι ότου πετύχει τη μεγάλη κίνηση που είναι ο στόχος και προσπαθεί να δημιουργήσει τετελεσμένα τα οποία στη συνέχεια προσπαθεί να το νομοποιήσει. Τι κάνει η Τουρκία με αυτό το νομοσχέδιο? Ανακήρυξη ΑΟΣ. Αυτός είναι στην ουσία. Άρα η Ελλάδα θα πρέπει να σκεφτεί με συντονισμένες κινήσεις να κάνει τη δική της ανακήρυξη ΑΟΣ στο Αιγαίο.
1: Στο Αιγαίο.
3: Έχει στο Αιγαίο.
2: Και όλα λοιπόν συγκλίνουν προς ένα θερμό καλοκαίρι. Έχουμε αυτή τη φορά, το ελπίζω τουλάχιστον, τον Μανώλη Κωστίδη στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον άνθρωπό μας στην Κωνσταντινούπολη. Καλό μεσημέρι, Μανώλη μου.
4: Καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι αν τα δεδομένα δεν αλλάξουν, θα είναι ένα καλοκαίρι πιο δύσκολο από το προηγούμενο, καθώς έρχεται αυτό το νομοσχέδιο. Το λέω αυτό διότι πάντα μέχρι να κατατεθεί το νομοσχέδιο υπάρχει χρόνος, ίσως να είναι πιο χρονικό περιθώριο που λένε μέχρι τον Ιούνιο να αλλάξει. Αλλά τα δεδομένα δείχνουν ότι θα είναι ένα νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας, ένα νομοσχέδιο των 6 μιλίων. Το λέω αυτό διότι η Τουρκία θα καθορίζει τα χωρικά ζητά στα 6 μιλία, αλλά παράλληλα θα διεκδικεί ουσιαστικά και την Ελλάδα να παραμείνει σε αυτά. Επίσης, μαζί με το, θα παραμείνει το Κάσους Μπέλη και οι γκρίζες ζώνες. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι νομοσχέδιο που θα περιγράφει το δόγμα, θα δημιουργεί το πλαίσιο της γαλάζιας πατρίδας.
2: Το οποίο θα,
4: τα δεδομένα.
2: Ναι, και το οποίο θα προσθεθεί εφόσον έρθει με τη μορφή, με τη μορφή που περιγράφουν οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι τώρα, θα προσθεθεί στο Κάζους Μπέλι και θα έρθει να το συμπληρώσει, έτσι Μανώλη?
4: Ναι. Ακριβώς.
2: Μάλιστα. Οπότε
4: ουσιαστικά θα το συμπληρώνει, αλλά το ζήτημα είναι, εκτός ότι δεν υποχωρεί από το Κάζους Μπέλι, προσθέτει στο δόγμα και στο πλαίσιο της Τουρκίας στο, τις γκρίζες ζώνες, δηλαδή κυρίως Νίκο Ανδρίτσο, αυτό που μου προκάλεσε εντύπωση, θα έχει την απόλυτη εξουσία ο Τούρκος Πρόεδρος να δημιουργεί περιοχές ειδικού καθεστώτος στο Αιγαίο, σε περιοχές που η Τουρκία δεν έχει κηρύξει υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ. Αυτή η λεπτομέρεια, αν ρωτήσουμε στους διπλωμάτες και στους Τούρκους, αυτοί δεν λέω στους Έλληνες, οποίοι θα σου πούνε ένα αυτό πράγμα, ναι, μπορεί να το κάνει αυτό μια χώρα κτλ. Εκεί όμως είναι η κρυφή λεπτομέρεια, σκεφτείτε ότι μπορεί να κηρύξει η Τουρκία κοντά στο Αγαθονήσι, κοντά στο Αγαθονήσι, οπουδήποτε άλλο, να κηρύξει οικολογικό πάρκο ή οτιδήποτε άλλο και να μην μπορεί, να μην επιτρέπει την Ελλάδα να αντιδράσει. Αυτές οι κρυφές λεπτομέρειες θα κρυθούν στο νομοσχέδιο. Μπορεί το νομοσχέδιο σαν κείμενο να φανεί κάτι πολύ απλό και ωραίο. Δηλαδή να λέμε τι ωραίο, αλλά νομίζω εκείνες είναι οι λεπτομέρειες που θα κρίνουν και θα καταλάβουμε το τι ακριβώς συμβαίνει.
2: Οπότε όλοι καταλαβαίνουμε ότι μέσα από αυτήν την απόπειρα η Τουρκία θα θελήσει να δώσει μια νομική υπόσταση σε αυτές τις διεκδικήσεις.
4: Ακριβώς.
2: Αυτό ακριβώς νομίζω είναι
4: και το
2: νόημα. Όπως επίσης και για όλα όσα ακούμε περί αποστρατιωτικοποίησης, πάλι θα υπάρχει ένα κείμενο στο οποίο ο Ερντογάν θα λέει ότι πατάει σε ένα νόμο του κράτους, έτσι ώστε στη συνέχεια να αναλαμβάνει και ενέργειες.
4: Ακριβώς, και εκεί θα παρεμβαίνουν πολλές φορές και το ναυτικό, η αυτοφυλακή. Θα δούμε. Ας ευχηθούμε ότι μέχρι, εγώ πάντα στα ελληνοτουρκικά περιμένω την ημέρα εκεί, δηλαδή μέχρι να κατατεθεί το νομοσχέδιο, διότι εκεί υπάρχουν διαπουλεύσεις όχι μόνο με την Ελλάδα και άλλες φορές παρεμβαίνουν.
2: Ναι.
4: Ενδεχομένως
2: ο αμερικανικός παράγοντας.
4: Σύπας. Και από εκεί και πέρα. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και οι δυσυνεννοήσεις μεταξύ των δύο χωρών.
2: Μάλιστα. Και μιλάμε πάντοτε και για μέτρα του ανατολίτικου παζαριού, οπότε μένει να δούμε και ποια θα είναι η εξέλιξη, με ψυχραιμία πάντοτε, αλλά σίγουρα με επαγρύπνηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη Κωστίδη, για τις πληροφορίες.
4: Ευχαριστώ.
2: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Αλλάζοντας τώρα θέμα, κυρίες και κύριοι, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα συμφωνούν ότι το Ιράν δεν πρέπει να έχει πυρηνικά όπλα και θέλουν τα στενά του Ορμούζ ανοιχτά. Αυτό δήλωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ξεναγήθηκε από τον Κινέζο ομόλογό του στους κήπους του συγκροτήματος, όπου πλέον στεγάζονται τα γραφεία των κορυφαίων Κινέζων ηγετών κοντά στην απαγορευμένη πόλη. Η Λουίζα Κροντήρη από το Διεθνές Ρεπορτάζ του Sky είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Λουίζα.
1: Καλό μεσημέρι. Σήμερα ήταν η τελευταία ημέρα της επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα. Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεναγήθηκε από τον Σι Τζινπίνγκ στους κήπους του Τζονγκ Ναν Χάι.
0: Κατάφερες να το πεις, εγώ το απέφυγα πριν, αλλά τα κατάφερες εσύ.
1: Όπως είπες και εσύ, είναι ένα συγκρότημα, ας πούμε, που συμβολίζει την καρδιά της εξουσίας της Κινέζικης. Και στη συνέχεια οι δύο ηγέτες ήπιαν τσάι. Ήταν μια λίγο διαφορετική εικόνα με συμβολισμούς. Του έδειξε αιωνόβια δέντρα που ήταν δίπλα-δίπλα, σαν να ήθελε να πει ότι πρόκειται για δύο μεγάλες δυνάμεις οι ίδιοι, που και αυτοί πρέπει να στέκονται δίπλα-δίπλα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως έκλεισαν σημαντικές εμπορικές συμφωνίες και τόνισε πως ο ίδιος και ο Σι Τζινπίνγκ διευθέτησαν πολλά διαφορετικά προβλήματα που άλλοι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να λύσουν, και επέμεινε ότι η σχέση μεταξύ τους είναι ισχυρή. Από την πλευρά του, ο Κινέζος Πρόεδρος έκανε λόγο για μια επίσκεψη ορόσημο και χαιρέτησε τη δημιουργία μιας νέας σχέσης επικοδομητικής στρατηγικής σταθερότητας μεταξύ των δύο αντίπαλων δυνάμεων. Παρά όμως στις φιλοφρονήσεις, τα δύσκολα ζητήματα για τις δύο πλευρές παραμένουν ανοιχτά. Από το Ιράν και την Ταϊβάν μέχρι την τεχνητή νοημοσύνη, Ουάσιγκτον και Πεκίνο συνεχίζουν αυτόν τον ανταγωνισμό μεταξύ τους για το ποιος θα διαμορφώσει την επόμενη παγκόσμια ισορροπία. Στο θέμα του Ιράν, ο Τραμπ δήλωσε, όπως είπες και εσύ, πως η Κίνα συμφωνεί ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Το Πεκίνο από την πλευρά του επιμένει πως ο πόλεμος δεν θα έπρεπε ποτέ να έχει γίνει. Μάλιστα, το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας νωρίτερα είχε παρουσιάσει και τις 8 θέσεις του Πεκίνου για την κατάσταση στο Ιράν, καλώντας να συμφωνηθεί πλήρης κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή και να ανοίξουν τα στενά του Ορμού στο συντομότερο δυνατόν. Βέβαια, σε ανάρτησή του νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε τονίσει ότι δεν πρόκειται, θα συνεχιστεί ο πόλεμος των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Όπως επισημαίνει το CNN, οι συνομιλίες των δύο πλευρών στο κομμάτι του Ιράν τουλάχιστον δεν φαίνεται να άλλαξαν τη στάση του Πεκίνου. Η Κίνα, άλλωστε, πρέπει να θυμίσουμε ότι είναι ένας στενός διπλωματικός εταίρος του Ιράν και ο κορυφαίος αγοραστής του πετρελαίου του. Στο θέμα της Ταϊβάν τώρα, και εδώ οι δύο πλευρές επανέλαβαν τις πάγιες θέσεις τους. Είναι διαμετρικά αντίθετες. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ προειδοποίησε ότι θα ήταν τρομερό λάθος για την Κίνα να καταλάβει την Ταϊβάν με τη βία.
0: Πάντως, σε σχέση με την Ταϊβάν, είναι σίγουρο ότι υπόθηκαν πολλά περισσότερα στο εσωτερικό από ό,τι ανακοινώθηκαν.
1: Αυτό είναι σίγουρο.
0: Γιατί μιλάμε για το βασικό αγκάθι.
1: Και δεν θέλησε καν να κάνει δήλωση στις κάμερες, γιατί ερωτήθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το ρώτησε αν μιλήσατε για την Ταϊβάν. Καμία απάντηση.
0: Ναι, και είναι σίγουρο ότι εκείνη την ώρα το επιτελείο του έτρεμε, αν και κατά πόσον θα μπει στη διαδικασία έτσι αυθόρμητων δηλώσεων, όπως συνηθίζει να κάνει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Είχαμε και μία δήλωση από τον Αραχτσί, τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, ο οποίος εξαπέλυσε πειρά κατά των Ηνωμένων Πολιτειών ότι στέλνουν αντιφατικά μηνύματα σε σχέση με την διαπραγμάτευση.
1: Ο Αραχτσί επανέλαβε τη θέση του Ιράν, ότι τα στενά είναι πλέον ανοιχτά σε πλοία φιλικών χωρών, εφόσον συντονιστούν με Ιρανούς αξιωματούχους και κλειστά μόνο για τους εχθρούς του Ιράν. Βέβαια, οι Αμερικανοί, να πούμε ότι είναι κάθετα αντίθετοι σε οποιαδήποτε προσπάθεια διαχείρισης των στενών από το Ιράν, είτε με διόδια είτε με ειδικές άδειες, το έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν θέλουν κάτι τέτοιο.
0: Και υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοείας, που είναι και η θέση ούτως ή άλλως και της Ελλάδας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, η Λουίζα Κροντήρη, κυρίες και κύριοι, με το αναλυτικό ρεπορτάζ σε σχέση με την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου, η οποία ολοκληρώθηκε στο Πεκίνο, και όλα όσα έγιναν γνωστά μέχρι τώρα, αλλά είναι σίγουρο ότι το επόμενο διάστημα θα μάθουμε και πολλά περισσότερα. Τώρα εμείς θα πάμε στη Μέση Ανατολή με τη βοήθεια του απεσταλμένου μας εκεί, ο Σταύρος Ιωαννίδης, ο οποίος παραμένει σταθερά στο Τελ Αβίβ, και βεβαίως στο μέτωπο του Λιβάνου. Οι Ισραηλινές δυνάμεις ζήτησαν σήμερα να εκενωθούν 5 χωριά στα νότια της χώρας μία ημέρα

0: μετά την έναρξη των συνομιλιών στην Ουάσιγκτον μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου και μερικές ημέρες πριν εκπνεύσει η εκεχηρία. Σταύρο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, αν θέλεις να ξεκινήσουμε, Νίκο, από τον Λίβανο, να πούμε πως συνεχίζονται σήμερα για δεύτερη μέρα για απευθεία συνομιλίες ανάμεσα στις δύο πλευρές, στην Ουάσιγκτον. Οι συνομιλίες όμως οι οποίες γίνονται εν μέσω επιθέσεων και από τους Ισραηλινούς, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει ένα νέο κύμα βομβαρδισμών, κυρίως στην περιοχή της Τύρου, στο νότιο Λίβανο, αλλά και με ρουκέτες και ντρόουν της Χεζμπολά, τα οποία έφτασαν σήμερα βαθιά μέσα στο έδαφος της Γαλιλαίας. Είχαμε νωρίτερα και συναγερμούς στις βόρειες κοινότητες του Ισραήλ. Ένα επαναλαμβανόμενο σκηνικό που δεν έχει σταματήσει ποτέ, ακόμη και από την έναρξη της εκεχηρίας και μέχρι σήμερα, αυτές τις τρεις περίπου εβδομάδες. Συνεχίζονται κανονικά αυτές οι επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο και από τις δύο πλευρές. Οι πληροφορίες λένε ότι στο τραπέζι βρίσκεται μία πρόταση και σε αυτό συζητούν ουσιαστικά, την οποία ακομίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, που περιλαμβάνει τη σταδιακή απόσυρση των Ισραηλινών στρατευμάτων από τον Νότιο Λίβανο, παράλληλα όμως με την έναρξη της διαδικασίας αφοπλισμού της Χεζμπολά από τη Λιβανέζικη κυβέρνηση και κυρίως από τον Λιβανέζικο στρατό, και μάλιστα οι πληροφορίες αναφέρουν για εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών στην εκπαίδευση, ενδεχομένως και στον εξοπλισμό του Λιβανέζικου στρατού, προκειμένου να μπορέσει να φέρει σε πέρας αυτή την αποστολή, τον αφοπλισμό δηλαδή της οργάνωσης, που παραμένει το μεγάλο αγκάθι ανάμεσα στις δύο πλευρές. Όμως έχει ενδιαφέρον ότι εδώ στο Ισραήλ τουλάχιστον περιμένουν την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ από την Κίνα για να δουν ποιες θα είναι οι αποφάσεις του Αμερικανού Προέδρου σε σχέση με το μεγάλο μέτωπο φυσικά που είναι το Ιράν.
0: Έχουμε ήδη κάποια σχόλια σε σχέση με την επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο?
1: Επίσημα όχι, μέσω διαρροών μόνο. Αυτό που μεταφέρουν ουσιαστικά οι Ισραηλινοί είναι πως ετοιμάζονται για όλα τα ενδεχόμενα. Θεωρούν ότι σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε είναι αρκετά πιθανό να δοθεί κι άλλος χρόνος στις διαπραγματεύσεις, στην προσπάθεια εξέβρεσης μιας διπλωματικής λύσης. Όμως επισημαίνουν οι Ισραηλινοί πως είναι έτοιμοι και για κάποιο περιορισμένο χτύπημα, κάποιο συμβολικό χτύπημα, μια επιχείρηση όπως αυτή που περιέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ ως Project Freedom Plus, δηλαδή τη συνοδεία των πλοίων στα στενά του Ορμούς, ακόμη όμως και για το ενδεχόμενο ενός γενικευμένου πολέμου. Μάλιστα, ο Μπένταμιν Νετανιάχου, μιλώντας χθες το βράδυ σε εκδήλωση στην Ιερουσαλήμ, είπε ότι ο πόλεμος με το ριζοσπαστικοποιημένο Ισλάμ δεν έχει τελειώσει. Είπε μάλιστα πως το Ισραήλ θα ενισχύσει τη συνεργασία του με τους πιο μετριοπαθείς παίκτες της περιοχής, εννοώντας φυσικά και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όπου μαθαίνουμε πως και ο αρχηγός του Ισραηλινού στρατού επισκέφθηκε τη χώρα κατά τη διάρκεια του πολέμου, μαζί με άλλους κορυφαίους αξιωματούχους του Υπουργείου Άμυνας και των Ενόπλων Δυνάμεων. Και όλα αυτά, ενώ η χώρα, όπως είπαμε, προετοιμάζεται για όλα τα ενδεχόμενα και έχει κατατεθεί μάλιστα προς ψήφιση στην Κνεσέτ, στο Κοινοβούλιο του Ισραήλ, και ένα σχέδιο για παράταση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, στην οποία βρίσκεται η χώρα, να θυμίσουμε, από τον Φεβρουάριο, και μέχρι τα τέλη Ιουνίου, που δείχνει ότι λαμβάνουν ως ενδεχόμενο ακόμη και την περίπτωση ενός νέου πολέμου με το Ιράν.
0: Σταύρο Ιωαννίδη, ευχαριστούμε θερμά για το εκτενές ρεπορτάζ και την ανταπόκριση από το Τελαβίβ. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε 3 λεπτά από τώρα.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ο διάσημος βιολονίστας Γκίντον Κρέμερ συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο, ερμηνεύοντας το διπλό κοντσέρτο του Φιλιπ Γκλάς μαζί με τη βιολοντσελίστα Γκέντρε Ντιβανάουσκάιτε. Θα ακουστούν ακόμη έργα της Κωνσταντίας Γουρζή και του Αντωνίν Δβόρζακ. Διευθύνει ο Ντάνιελ Ράισκιν. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy.

0: με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
2: Hertz Leasing.
1: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
2: Hertz Leasing.
1: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
2: Hertz Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
4: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
5: Δεν ξέρω.
4: Γιατί τραγουδάς?
5: Δεν το ελέγχω.
6: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετο info, κάθετο όρι.
7: Πού είναι. Τώρα εδώ ήτανε.
8: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
10: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
11: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
12: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
14: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
13: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
14: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
15: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
16: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Δύο και 30 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και εδώ είμαστε και πάλι και επιστρέφουμε στο μαγκαζίνο μας, κυρίες και κύριοι, και ακούγαμε νωρίτερα για τις συνομιλίες Τραμπ και Σι στο Πεκίνο, συνομιλίες που δεν έδωσαν κάποιο θετικό σήμα στις αγορές, με αποτέλεσμα το πετρέλαιο να καταγράφει νέα άνοδο αυτήν την ώρα που μιλάμε. Η ποικιλία Brent βρίσκεται στην περιοχή των 109 δολαρίων αναβαρέλι, με την αύξηση των αεροπορικών καυσίμων να βρίσκεται στο επίκεντρο της ησυχίας, λόγω και της έναρξης της τουριστικής περίοδου στην Ευρώπη. Ο Νίκος Φιλιππίδης είναι μαζί μας να μιλήσουμε για τις οικονομικές εξελίξεις της ημέρας και είναι πολλές. Νίκο, για ακόμα μια φορά, καλό μεσημέρι.
18: Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ναι, σήμερα το κλίμα έχει χαλάσει και έντονα μάλιστα από το πρωί, παρά το γεγονός ότι θεωρητικά χθες το βράδυ είχαμε μείνει ότι έχει πάει καλά η συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο Πρόεδρο. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι πήγε καλά, δεν εξήχθη κάποιο συμπέρασμα για το τι ακριβώς θα γίνει και αν έχουν κάποια πρόοδο στο πρόβλημα με το στενό του Ορμούζου, επί της ουσίας, με την διένεξη που υπάρχει εκεί. Οπότε έχουμε τιμολόγηση σιγά σιγά του προβλήματος. Το περιμέναμε καιρό ότι θα συμβεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή ότι θα δούμε σιγά σιγά οι αγορές να αρχίζουν να φεύγουν μετά από μια περίοδο σταθεροποίηση σε πολύ ψηλά επίπεδα, στα 100-105 δολάρια. Σήμερα κινούνται, όπως το ανέφερες νωρίτερα, προς τα 110, με παράλληλη σημαντική αύξηση του κόστους κρατικού δανεισμού. Δηλαδή έχουμε με σημαντική κίνηση στα κρατικά

0: ομόλογα, με επιβάρυνση ακόμα και ισχυρών παντοδύναμων οικονομιών, όπως για παράδειγμα το διετές ομόλογο των ΗΠΑ σήμερα εξεπεράσει το 4%, επίπεδο που έχει να το δει πάνω από ένα χρόνο, τα είχε δει όταν είχε πρώτο ανέβει στην εξουσία ο πρόεδρος Τραμπ, δηλαδή μες στον πόλεμο τα πράγματα ήταν όταν ξεκίνησε ο πόλεμος πολύ καλύτερα.
1: Το ελληνικό spread, μιας και μιλάμε για αυτό.
0: Το δεκαετές είμαστε στο 3,8, με άνοδο κοντά στο 2,1%, ήταν κοντά στο 3,1 όταν ξεκίνησε η περιπέτεια πέρα από 75 περίπου ημέρες. Άρα έχουμε μια επιβάρυνση. Απλώς το καλό στη δική μας περίπτωση είναι ότι δεν χρειάζεται να και δεν αναζητούμε χρήματα από τις αγορές, γιατί δεν υπάρχει λόγος, γιατί έχουμε αρκετά διαθέσιμα, ένα αυτό. Και δεύτερον, εδώ και αρκετά χρόνια βγαίνουμε στις αγορές περισσότερο για να πάρουμε τιμή, για περισσότερο για να τιμολογηθούμε. Και όταν είναι πολύ ψηλά, δεν το κάνουμε πολύ απλά. Αλλά η υπόλοιπη Ευρώπη πιέζεται. Πιέζεται
1: επιπλέον. Και επιπλέον έχουμε ένα πρωτογενές πλεώνασμα που πλέον αγγίζει τα 5,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Τουλάχιστον αυτό ανακοινώθηκε σήμερα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού και μιλάμε για 5,2 δις πλεώνασμα έναντι στόχου για 2,3 δις. Ξεπεράσαμε κατά πολύ το στόχο.
0: Ναι, έχει βέβαια κάποιες ετεροχρονισμένες πληρωμές επί της ουσίας, οι οποίες μειώνουν κατά πολύ, αλλά και παραμένει σε θετικό έδαφος. Δηλαδή, αν αφαιρέσουμε κάτι εξοπλιστικά, όπου πληρωθήκαν επενδυτικά και άλλα προγράμματα, η υπέρβαση είναι 358 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά δεν είναι διόλου αμεληταία, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι χώρες όλες διαχειρίζονται εκτροπές προϋπολογισμών και όχι υπερπλεονάσματα, δηλαδή καλύτερα του αναμενωμένου πλεονάσματα. Και ελλείμματα επίσης οι πιο πολλές χώρες καλούνται να διαχειριστούν. Και αυτός είναι και ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος, πώς θα αντιμετωπιστεί η κρίση χωρίς εφόδια, χωρίς καύσιμα, χωρίς δηλαδή δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν τις οικονομίες τους τη στιγμή που έχουν ήδη ελλείμματα. Και αυτό η αλήθεια είναι ένα από τα δύσκολα, από τις δύσκολες εξισώσεις που η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφεύγει. Στέλνει μόνο την διεκτίβα ότι δεν πρέπει να ξοδέψετε πολλά, γιατί έχετε ήδη ελλείμματα, αλλά δεν λέει πώς θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Με την αμόλυβη εδώ στην Ελλάδα να έχει ξεπεράσει τα 2,10 και την υδροπετρέλαιο κίνηση επιδοτούμενο να είναι κοντά στα 83-84, αλλιώς θα ήταν στο 203-204.
1: Πάντως, μιλώντας για πλεονάσματα, Νίκο Φιλιππίδη, σήμερα είχαμε και τα εύσημα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τη μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης στην Ελλάδα. Και κρατώ αυτήν την αποστροφή του Ταμείου που λέει ότι η Ελλάδα πλέον συγκαταλέγεται στις 5 μόλις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν πρωτογενές πλεονάσμα.
0: Ναι, αλήθεια είναι ότι αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πρέπει να σκεφτόμαστε λίγο το δρόμο που έχουμε κάνει. Είναι μια έκθεση σχεδόν αφιερωμένη Ελλάδα από πλευρά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
1: Εκεί που ήμασταν το σκιάχτρο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, πλέον έχουμε γίνει υπόδειγμα. Τουλάχιστον αυτό λέει το Ταμείο.
0: Όχι. Και λέει πολύ απλά ότι αυτό που έκανε ήταν δουλειά. Πολλή δουλειά. Και μάλιστα οριοθετεί σε δύο φάσεις. Πολύ απλά ότι τα φορολογικά έσοδα στην Ελλάδα αυξάνονται ενώ μειώνονται οι φόροι. Με τη σταθεροποίηση του 10-12, την οικοδόμηση λέει θεσμών το 13-17 και τον ψηφιακό μετασχηματισμό από το 2018 στο 2025. Ειδικά να σταθούμε σε αυτό στο 2018-2025, όπου μπήκε πάρα πολύ η τεχνολογία παντού στο φοροελεκτικό μηχανισμό, αλλά έχει επιτευχθεί και κάτι το οποίο μόνιμα το παραμελούμε στην ανάγνωσή μας. Ότι έχουμε δεχτεί μια ανεξάρτητη αρχή, την ΑΔΕ, η οποία μπορεί, λειτουργεί, την ενισχύουμε μόνο σε μέσα και από εκεί και πέρα την αφήνουμε να κάνει τη δουλειά της. Αυτό έχει αλλάξει επί της ουσίας, δημιουργώντας έναν πολύ υψηλότερο λόγο φόρων προς ΑΕΠ, τη στιγμή που το ΑΕΠ αυξάνει και τη στιγμή που οι φόροι ύψος τους στην οικονομία μειώνονται. Τα έσοδα όμως αυξάνουν. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά στη φάση που βρισκόμαστε και ειδικά όμως έχουμε περάσει, έτσι.
1: Ναι. Και να κλείσουμε με το σημείο όπου οι φόροι συναντούν τις συντάξεις, διότι διαβάζω σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ από τη Ρούλα Σαλούρου, από το οποίο προκύπτει ότι από τα φορολογικά έσοδα έρχεται το 43% της σύνταξης που πληρώνεται και το υπόλοιπο 57% είναι από εισφορές εργαζομένων. Κάτι που

0: καταδεικνύει και το δημογραφικό πρόβλημα στη χώρα, έτσι.
1: Αυτό είναι έλλειμμα του συνταξιωτικού μας συστήματος.
0: Ναι.
1: Το γεγονός ότι ο φορολογούμενος εν ενεργεία χρηματοδοτεί τις συντάξεις των ανθρώπων που έχουν αποσυρθεί από την αγορά εργασίας είναι έλλειμμα στην αγορά εργασίας. Στην ουσία οι παλαιότεροι δανείζονται από τους εν ενεργεία και τους νεότερους. Κάτι το οποίο είναι μία από τις πληγές μας, εγώ θα έλεγα. Του δίνουμε μικρή σημασία, επειδή έχουμε συνηθίσει να το κάνουμε. Έχουμε συνηθίσει, λέει, το κράτος θα πληρώνει περίπου τις μισές συντάξεις από τους φόρους των φορολογουμένων. Μόνο που οι οικονομίες και τα συνταξιωτικά συστήματα παντού λειτουργούν αλλιώς. Λειτουργούν με προσωπικούς κουμπαράδες, με επένδυση των αποθεματικών τους σε αξιόπιστα και σίγουρη απόδοση, όσο μπορεί να είναι σίγουρη μια απόδοση, προϊόντα. Πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε κάνει στο βαθμό που θα έπρεπε. Προσπαθήσαμε λίγο με τις επικουρικές. Έχουμε βάλει νέες μορφές, όπως για παράδειγμα ο τρίτος πυλώνας, ο πυλώνας επαγγελματικής ασφάλισης, αλλά και της ιδιωτικής ασφάλισης. Εκεί γίνεται λίγο παραπάνω δουλειά, αλλά ακόμα δεν έχει διαδοθεί όλα αυτά.
0: Έχουμε πολύ
1: στην οικονομία. Έχουμε πολύ δρόμο, ναι. Νίκο. Είναι ο φορολογούμενος, πολύ φοβάμαι ότι θα συνεχίσει να πληρώνει. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι να μην αυξάνεται το ποσοστό της συνεισφοράς.
0: Τα κρατάμε όλα αυτά, Νίκο Φιλιππίδη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλάζοντας τώρα θέμα, με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» διεξάγεται από σήμερα μέχρι και την Κυριακή 17 Μαΐου το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Είναι μαζί μας ο Γιάννης Καντέλης να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Νίκο, με τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος θα μιλήσει σε 7:30 το απόγευμα και έτσι να ανοίξουν και εργασίες του τριήμερου συνεδρίου, να απαντά σε ένα βασικό ερώτημα με την ομιλία του, γιατί τρίτη τετραετία για τη Νέα Δημοκρατία και τον ίδιο ως πρωθυπουργό, ώστε να δώσει το στίγμα της επόμενης τετραετίας. Με αυτόν τον τρόπο θα κηρύξει στην ουσία και τον προεκλογικό αγώνα για τη Νέα Δημοκρατία, ανεξαρτήτως του πότε θα πατήσει το εκπομπή των εκλογών, είτε αυτές γίνονται το φθινόπωρο, είτε όπως έχει πει την άνοιξη του 2027. Ο κομματικός μηχανισμός είναι δεδομένο ότι από την Δευτέρα τίθεται σε πλήρη ετοιμότητα. Ταυτοχρόνως και με δεδομένη την απουσία του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Καραμαλή, από τις εργασίες του συνεδρίου, ο κ. Μητσοτάκης θέλει να στείλει και ένα μήνυμα ενότητας και συσπήρωσης της βάσης της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και των ψηφοφόρων των εκλογικών κοινών, τα οποία στήριξαν την κεντροδεξιά παράταξη τόσο στις εκλογές του 2019 όσο και σε αυτές του 2023, προκειμένου να πετύχει μια ευρία νίκη που της χάρισαν και την αυτοδυναμία.
0: Συσπήρωση, νομίζω ότι είναι η λέξη κλειδί των εργασιών του συνεδρίου που ξεκινά από σήμερα με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Γιάννη Καντέλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι δήλωσε νωρίτερα ο κυβερνικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης.
3: Σήμερα όλοι πάμε στο συνέδριο για αυτούς τους ανθρώπους. Σε ένα συνέδριο πας πρώτον για τους ιστορικούς αγωνιστές μιας παράταξης, ο καθένας όπου ανήκει, σε όποια παράταξη ανήκει. Δεύτερον, πας για αυτούς οι οποίοι σήμερα δίνουν μάχες, γιατί για να υπάρχουμε εμείς σε όλες αυτές τις θέσεις που είναι εξαιρετικά εφήμερες, πρώτον, μια κοινοβουλευτική ομάδα δίνει ψήφο εμπιστοσύνης και το κυριότερο, κάποιοι άνθρωποι πήγανε στην κάλπη και μας έδωσαν μια στήριξη. Στο συνέδριο πάμε για αυτούς τους ανθρώπους και για τους ανθρώπους του αύριο που θέλουμε να έχουμε στην παράταξη.
0: Συνεχίζεται η κόντρα Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ για το ακίνητο του Νίκου Ανδρουλάκη και τους λογαριασμούς του στο εξωτερικό. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αντέκρουσε τις βολές, κάνοντας λόγο για εκστρατεία συκοφαντίας, ενώ ο Άδωνης Γεωργιάδης επανήλθε στο θέμα, κατηγορώντας τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι ψεύδεται σχετικά με το ενίκιο που εισπράττει από την εκμίσθωση του ακίνητου του. Η Δέσποινα Βλεπάκη θα μας τα πει όλα έτσι καθαρά. Τι ακριβώς συμβαίνει, διότι η κόντρα κλιμακώνεται, Δέσποινα.
4: Ναι, εδώ μιλάμε για μάχη χαρακομμάτων, θα έλεγε κανείς, και καταλαβαίνουμε πώς θα βαδίσουμε σιγά σιγά στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Ποια θα είναι η κατάσταση στον πολιτικό διάλογο και στη δημόσια ζωή. Τώρα, όλο το θέμα έχει ξεκινήσει μετά από ένα δημοσίευμα που αφορούσε σε ένα ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη, το οποίο εκμυθιστώνεται στο ελληνικό δημόσιο. Χθες το βράδυ, ο Νίκος Ανδρουλάκης σε τηλεοπτική του εμφάνιση, και να πούμε και το μέσο φυσικά, στο Action 24 στους συναδέλφους μας. Απάντησε σε μία προς μία τις μομφές και τις αιχμές, όμως σήμερα συνεχίζεται.

0: η πολιτική αντιπαράθεση.
1: Διότι καταρχάς... έχουμε ρελάνς από την Άδωνη Γεωργιάδη που λέει ότι ο Ανδρουλάκης ψεύδεται για το ενίκιο
0: που εισπράττει. Ο κύριος Ανδρουλάκης Κοντολογής είπε αυτό που μας λένε και εμάς από χθες από τη Χαριλάου Τρικούπη, ότι έχει ένα μέρος του ακινήτου στη δικιά του την ιδιοκτησία, είναι της οικογενείας, αλλά ο ίδιος έχει ένα μέρος, ότι παίρνει περίπου 1000 ευρώ το μήνα όλο αυτό το διάστημα μεσοσταθμικά και μάλιστα και με το φόρο. Αυτό δήλωσε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, με τον Άδωνη Γεωργιάδη να σηκώνει το γάντι και να απαντά και πάλι σήμερα ότι η σύμβαση που εισπράττει η οικογένεια Ανδρουλάκη είναι 10.000 ευρώ το μήνα και είναι εντελώς ψέμα. Δηλαδή το 1.000 το μήνα μετά από τους φόρους είναι 10.000 το μήνα μηνιαίο μίσθωμα. Φυσικά υπήρξε απάντηση από το Πασόκ που του καταλόγησαν ότι ψεύδεται, ότι συνεχίζει ακάθεκτος να κινείται στο βούρκο και στο σκοτάδι. Αυτό το οποίο επισημαίνουν από την Χαριλάου Τρικούπη είναι ότι είναι μια επιχείρηση αντιπερισπασμού όλοι αυτοί για να καλυφθούν ουσιαστικά όλα όσα απασχολούν την πολιτική ζωή το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή τα σκάνδαλα.
1: Πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε δηλώσεις των δύο πρωταγωνιστών, ξεκινώντας καταρχήν από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, νωρίτερα στο Action.
2: Το ακίνητο αυτό νοικιάστηκε με διαγωνισμό πρώτη φορά στο δημόσιο το 2004. Το κτίριο ήταν νεόδμητο. Είναι λοιπόν ένας ψεύτης και συκοφάντης, διότι ο διαγωνισμός έγινε επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας. Οι προσφορές άνοιξαν επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας. Η επιλογή έγινε επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας το Μάιο του 2009. Γιατί υπογράφεται επί Πασό? Γιατί μετά γίνανε εκλογές. Και η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου υλοποίησε την απόφαση κτηματολογίου που είχε πάρθει επί Νέας Δημοκρατίας. Άρα ο άνθρωπος είναι απόλυτος συκοφάντης. Επίσης τι λέει? Έχω εισπράξει εγώ 1,5 εκατομμύριο ευρώ μέσα σε 16 χρόνια. Λέει ψέματα. Έχω εισπράξει 1,000 ευρώ το μήνα μεσοσταθμικά μετά φόρου. Αυτά που είπε ότι μασαμπούκιασε ο Ανδρουλάκης 1,3 εκατομμύρια είναι μία ακόμα συκοφαντία. Εγώ εισπράττω καθαρά μετά φόρου 1,000 ευρώ το μήνα.
1: Ακούσαμε λοιπόν τι υποστηρίζει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πάμε όμως να ακούσουμε και τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος επιμένει.
3: Έχει ξεκινήσει και αυτό είναι που με πείθει το θέμα πιο σοβαρό τελικά, με μια σειρά ψεμάτων. Εγώ δεν έχω σκοπό να πάω στα δικαστήρια του κ. Ανδρουλάκη, δεν θέλω να με βρίζει κάθε μέρα, δεν έχω να πάω στα δικαστήρια. Είπα όμως ότι ο κ. Ανδρουλάκης πλέον δεν μπορεί να κουνάει το δάχτυλο. Ένας βαθύπλουτος. 1 εκατομμύριο από εδώ, 1 εκατομμύριο από εκεί. Τον έπιασε τώρα τον Ανδρουλάκη ο πόνος για τον φτωχό Έλληνα, βαθύπλουτος. Η οικογένεια Ανδρουλάκη και ο κύριος Ανδρουλάκης προσωπικά εισπράττουν 10.000 το μήνα ενίκιο από το ελληνικό δημόσιο. Κατά τη γνώμη μου, για φέρελτη πρωθυπουργό και αρχηγό αντιπολίτευσης, αυτό είναι ηθικά απαράδεκτο.
1: Ακούσαμε και τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Κλείνοντας, Δέσποινα, η Μαρία Καριστιανού χθες επιβεβαίωσε ότι έρχεται το κόμμα της στις 21 Μαΐου.
0: Λοιπόν, το χθεσινό βίντεο στο οποίο η κυρία Μαρία Καριστιανού εμφανίζεται να απελευθερώνει ένα λευκό περιστέρι έδωσε όχι μόνο το γεωγραφικό στίγμα και την ημερομηνία του νέου πολιτικού της βήματος, αλλά και μια πρώτη γεύση των όσων αναμένεται να υποθούν την 5η 21 Μαΐου στο Ολύμπιον, καθώς η κυρία Καριστιανού στο βίντεο αυτό προσκλητήριο απελευθερώνει ένα λευκό περιστέρι. Σήμερα όμως είχαμε και νέα εμφάνιση.
1: Τεχνητή νοημοσύνη, έτσι, φρόντισε για όλα.
0: Ήτανε με AI, τεχνητή νοημοσύνη, απελευθερώνει ένα λευκό περιστέρι. Νωρίτερα όμως σήμερα βρέθηκε στα δικαστήρια όπου ζήτησε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τον Κώστα Καραμαλή, ο οποίος να θυμίσουμε ότι διώκεται για παράβαση καθήκοντος, και μίλησε για το κίνημα και κράτα το αυτό, για την ελπίδα.
1: Να την ακούσουμε.
4: Ουσιαστικά τώρα είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα που είναι η ανακοίνωση του κινήματος. Ελπίδα υπάρχει. Αν δεν υπήρχε ελπίδα, άλλη μονό μας. Θα έπρεπε να πάμε να φουντάρουμε.
1: Αλλάζουμε τώρα θέμα. Μήνες μετά τις αγροτικές κινητοποιήσεις, τις επικοινωνίες των αγρότων με την κυβέρνηση και τις δεσμεύσεις που ακολούθησαν, οι αγρότες στις Σέρρες βγαίνουν ξανά στους δρόμους. Θα μας πει περισσότερα ο Χρήστος Νικολαίδης.
5: Και δυστυχώς είχαμε και σκηνές έντασης πριν από λίγα λεπτά εδώ στο συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα, όταν οι αστυνομικοί με τη χρήση χημικών απομάκρυναν ανθρώπους, αγρότες, οι οποίοι θέλησαν να κάνουν μια καθιστική διαμαρτυρία πάνω στην συνοριακή διάβαση. Είχαμε στιγμές έντασης με τους αστυνομικούς να απομακρύνουν τους αγρότες, οι οποίοι ήρθαν στο σημείο, αφού συνάντησαν ένα δυναμικό μπλόκο της αστυνομίας στη διασταύρωση του Λευκώνα. Εκεί είχαν πάει το πρωί με τα τρακτέρ τους. Τους κοινοποιήθηκε η απόφαση της αστυνομίας ότι δεν πρόκειται να τους αφήσουν να κατευθυνθούν με τους αγροτικούς ελκυστήρες στη συνοριακή γραμμή. και για το λόγο αυτό.

0: αυτό άφησαν τα τρακτέρ τους εκεί και κινήθηκαν με γιο ταχύ προς τον συνοριακό σταθμό, mm-hmm. όπου και βρίσκονται μέχρι και αυτήν την ώρα.
1: Μάλιστα.
0: Όπως μας έλεγαν χαρακτηριστικά, το ζήτημα το οποίο τους απασχολεί έχει να κάνει τόσο με την καθυστέρηση των επιδοτήσεων, όσο και με τα τεράστια γραφειοκρατικά προβλήματα τα οποία συναντούν λόγω της αλλαγής της αρμοδιότητας καταβολής των ποσών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ.
1: Χρήστο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε αυτό το σημείο πάμε να ακούσουμε διεθνείς ειδήσεις, κυρίες και κύριοι. Να συνδεθούμε με την Deutsche Welle στη Βόνη και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Εκτοξεύεται το κόστος του πολέμου στο Ιράν για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, ιδανικός διάδοχος του Στάρμερ. Ο Τραμπ έφυγε, ο Πούτιν ετοιμάζει βαλίτσες για το Πεκίνο. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη, είμαι ο Κώστας Αργύρος. Η παραίτηση του Υπουργού Υγείας της Βρετανίας, Wes Streeting, την Πέμπτη, επισπεύδει, όπως όλα δείχνουν, τις διαδικασίες διαδοχής του Κιρ Στάρμερ στην ηγεσία του κόμματος και στην Πρωθυπουργία. Ο ιδιαίτερα δημοφιλής δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, προανήγγειλε ότι θα επιδιώξει να θέσει υποψηφιότητα για βουλευτής για να μπορεί να συμμετάσχει στη διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας. Τον στηρίζει και ο Streeting. Το ερώτημα βεβαίως είναι αν θα καταφέρει να εκλεγεί. Τώρα, στις Βρυξέλλες, με ένα πακέτο μέτρων που περιλαμβάνει αποκαλούμενες καλές πρακτικές από τις χώρες μέλη, επιχειρεί η Κομισιόν να αντιμετωπίσει πιθανές ελλείψεις αλλά και φαινόμενα κερδοσκοπίας στο χώρο των καυσίμων και να καθησυχάσει και την κοινή γνώμη. Αυτό πάντως δεν αναιρεί το γεγονός ότι μέχρι στιγμής η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη πληρώσει 35 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερα για ενέργεια, χωρίς να έχει αυξήσει τα καύσιμα που εισάγει. Ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, αναμένεται να επισκεφθεί το Πεκίνο την ερχόμενη Τετάρτη, όπως ανακοίνωσαν κινέζικα μέσα ενημέρωσης, και ενώ σήμερα ολοκληρώθηκε το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην πρωτεύουσα της Κίνας. Ο κύριος Τραμπ, στις συναντήσεις που είχε με τον Κινέζο ομολογό του, το Σιν Τζινπίνγκ, κυριάρχησε το καλό κλίμα, όπως είπε, υπήρξαν πολλά καλά, εκατέρωθεν θερμά λόγια, αλλά όχι κάποια απτά αποτελέσματα. Ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως μίλησε για κάποιες φανταστικές εμπορικές συμφωνίες χωρίς να δώσει λεπτομέρειες. Ο ΣΥ υποσχέθηκε καλύτερη πρόσβαση σε αμερικάνικες εταιρείες στην αγορά της Κίνας. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν τέλος στην εκτίμηση ότι θα πρέπει να ανοίξουν γρήγορα τα στενά του Ορμούς, ενώ στο θέμα της Ταϊβάν ο Τραμπ απέφυγε να απαντήσει σε προειδοποιήσεις του Κινέζου συνομιλητή του.
4: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι.
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
4: Και τελείως άγνωστοι.
7: Όλα, σενιόρ Μακής.
4: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
8: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win, winning awaits.
9: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχακό. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχακός, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
11: Σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα. Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
12: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
13: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
14: Isoma Thermo System.

0: Την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
1: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.
2: Επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε

0: Ασης προαγωγής υγείας παιδιού και οικογένειας. Εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Εδώ είμαστε και πάλι κυρίες και κύριοι και ήρθε η ώρα για την αθλητική σας ενημέρωση. Στο στούντιο μαζί μου ο Δημήτρης Βάλσαμος, ξεκινώντας Δημήτρη από τον Παναθηναϊκό, όπου έγινε η απονομή του 28ου πρωταθλήματος Ελλάδος στο βόλεϊ μετά την επικράτηση των Πρασίνων επί του ΠΑΟΚ στη σειρά των τελικών της Βόλεϊ Λίκ των Ανδρών.
4: Ναι, έγινε χθες το κλειστό της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, πολλοίς κόσμος όπως καταλαβαίνεις, για να ερωτάς τον double, γιατί πήρε και το κύπελο ο Παναθηναϊκός και το πρωτάθλημα. Έγινε απονομή στη συμβολική ώρα 17 και 8 το απόγευμα, δηλαδή 19 και 08, για να αντιστοιχεί στο έτος ίδρυσης του Παναθηναϊκού. Πολλοί κόσμοι φυσικά, πολύ χαρά, συγκίνηση. Έγινε μαζί και η απονομή των πρωταθλημάτων στο ράγκμπι αλλά και στο μπάσκετ με αμαξίδιο και στο πινκ πονγκ. Εντάξει, πολύ ωραία μέρα. Προφανώς κάθε ομάδα που γιορτάζει έναν τίτλο το χαίρεται με την ψυχή της και είναι απόλυτα λογικό. Αυτό θα συμβεί και την Κυριακή στο γήπεδο Τσάικ στη Νέα Φιλαδέλφια, που ετοιμάζονται πολλά πράγματα για τη φιέστα, για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο ποδόσφαιρο. Θυμίζω ότι η ΑΕΚ παίζει με τον Ολυμπιακό και ο Παναθηναϊκός υποδέχεται και κλεισμένο των θυρών τον ΠΑΟΚ. Δύο παιχνίδια που θα κρίνουν και την έξοδο στο Champions League για τη δεύτερη θέση. Δίνει αυτό το ειστήριο. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει προβάδισμα 2 βαθμών από τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν του αρκεί ισοπαλία αν ο ΠΑΟΚ περάσει από τη Λεωφόρο.
3: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη.
5: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί ένα σύντομο διάλειμμα, αμέσως μετά αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια κοντά σας τα παιδιά της αλλαγής, η Μαρία Αναστασοπούλου και ο Γιάννης Κολοκυθάς. Από εμένα, καλό μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους.
2: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
7: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Εθνές Φόρουμ, κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
8: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη Λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
9: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου. Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
10: Βρε αγάπη μου, Πόσο ωραία μέρες.
11: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
12: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
11: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
13: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.

0: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitella Tic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε 3 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
2: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολύ βιταμίνη Multigard Alpha. 88,6.
3: Eurovision Week on. Αυτήν την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Αλφα 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία. Eurovision Week.

Eurovision Week on. Αυτήν την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Αλφα 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία. Eurovision Week.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi

0: Σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mac Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mac Motors. Mac Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
2: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι? Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα 88,6.
1: Eurovision Week on. Αυτήν την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Αλφα 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία. Eurovision Week.

0: Week on. Αυτήν την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Α 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία. Eurovision Week.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Μην κάτσεις, να στρώσω πρώτα το ριχτάρι.
5: Σιγά βρε Λένη και με κοψοχόλιασες.
4: Θα μου το λερώσει τον καναπέ.
5: Χαλάρωσε βρε, αφού έχουμε την Express Cleaning Carpets. Με βιολογικό καθαρισμό θα γίνει σαν καινούριος.
6: Express Cleaning Carpets.
7: Ζήστε το σπίτι σας χωρίς να ανησυχείτε για τίποτα.
6: Αναλαμβάνουμε εμείς ξεκάθαρα.
7: Βιολογικοί καθαρισμοί χαλιών, στρωμάτων, σαλονιών, επαγγελματικών χώρων, σκαφών, αλυφή και αιρωματοκινήτων.
6: Εξειδίκευση και τέλειο αποτέλεσμα που διαρκεί.
7: Βιολογικοί καθαρισμοί Express Cleaning Carpets.
6: Υπεύθυνος Τζιεσλής Γρηγόρης.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 810 266.
8: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
9: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται.
10: Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα?
9: Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις,
10: χωρίς εκπλήξεις
9: και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. No Good. Ζεστασιά.
10: Χωρίς αμφιβολίες.
9: Στην No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.

Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Εξειδικευμένες υπηρεσίες σε αποφράξεις φρεατίων, αποχετεύσεων, νηπτήρων και συμφωνιών. Με ισχυρό πιεστικό, ντίζα και έλεγχο με κάμερα για βαθύ καθαρισμό και άμεση αντιμετώπιση κάθε προβλήματος. Αποφράξεις

0: Ράδης Βασίλειος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-6145-740. Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Άμεση εξυπηρέτηση. Υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
1: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
2: Coffee Press.
1: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα.
2: Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά,
1: είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009.
2: Coffee Press.
1: Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Μα καλά! Μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
5: Ναι, μπορείτε. Σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enforce.
6: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enforce έχει τη λύση.
5: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
6: Απλά ρωτήστε την Enforce για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
4: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
5: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enforce.
6: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
7: Είστε έτοιμοι!
8: Πάμε τώρα δυνατά!
9: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: 88,6.
1: Eurovision Week on. Αυτήν την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Αλφα 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία. Eurovision Week.

0: Eurovision Week on. Αυτήν την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Αλφα 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία. Eurovision Week.
1: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
2: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
1: Grand Chalet Care.
2: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
1: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
3: Αποχαιρετούμε την άνοιξη και καλωσορίζουμε το καλοκαίρι στην πιο όμορφη γιορτή στη φύση. Την Κυριακή 31 Μαΐου, μετά τις 12 το μεσημέρι, γιορτάζουμε στο Μποστάνι, στην Εκκλησία του Αγιάννη, στη Μουσθένη. Μουσική με τον DJ Μπάμπης Δελιανίδης, ψητά της ώρας, ποτά από το The Van Cage και μαζί μας το 4x4 του Δήμου Παγκαίου. Είσοδος ελεύθερη. Κέφι, μουσική, καλή παρέα και το καλοκαίρι ξεκινάει στο Μποστάνι. Σας περιμένουμε.

0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ετοιμαστείτε για το κορυφαίο ποντιακό αντάμωμα. Την Κυριακή 31 Μαΐου, ο Σύλλογος Οι Τραντέλληνες μας περιμένει στο γήπεδο Καλαμόνα Δράμας. Θεόφιλος Πουταχίδης και Αντώνης Σιδηρόπουλος δίνουν το ρυθμό σε ένα μεγάλο γλέντι παραμονή του Αγίου Πνεύματος. Έναρξη στις 9.30 μετά μεσημβρίας. Διατίθεται catering. Γενική είσοδος 7 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985 840 907. Για παιδιά έως 12 ετών είσοδος είναι ελεύθερη. Γιορτάζουμε μαζί στον Καλαμόνα.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Αλφα. 88,6.
1: Eurovision Week on. Αυτήν την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Αλφα 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία. Eurovision Week.

0: Eurovision Week on. Αυτήν την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Αλφα 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία. Eurovision Week.
1: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
2: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
3: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Ένφος.
4: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Ένφος έχει τη λύση.
3: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
4: Απλά ρωτήστε την Ένφος για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz.
1: Ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
2: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
3: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Ένφος.
4: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Ένφος έχει τη λύση.
3: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό

0: για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
1: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
2: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την ΕΝΦΟΣ.
0: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
2: Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
1: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
4: Μην κάτσεις, να στρώσω πρώτα το ριχτάρι.
5: Σιγά βρε Λένη και με κοψοχόλιασες.
4: Θα μου το λερώσει τον καναπέ.
5: Χαλάρωσε βρε, αφού έχουμε την Express Cleaning Carpets. Με βιολογικό καθαρισμό θα γίνει σαν καινούριος.
6: Express Cleaning Carpets.
7: Ζήστε το σπίτι σας χωρίς να ανησυχείτε για τίποτα.
6: Αναλαμβάνουμε εμείς ξεκάθαρα.
7: Βιολογικοί καθαρισμοί χαλιών, στρωμάτων, σαλονιών, επαγγελματικών χώρων, σκαφών, αλυφή και αρώμα αυτοκινήτων.
6: Εξειδίκευση και τέλειο αποτέλεσμα που διαρκεί.
7: Βιολογικοί καθαρισμοί Express Cleaning Carpets.
6: Υπεύθυνος Τζιεσλής Γρηγόρης.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 810 266.
8: Στο Butter & Fly το βούτυρο λιώνει αργά και οι συνταγές φτιάχνονται αποκλειστικά στο χέρι. Χρησιμοποιούμε μόνο αγνά υλικά, χωρίς χημικά και σκόνες. Γιατί στο Butter & Fly πιστεύουμε ότι η καθημερινότητά σας αξίζει την απόλυτη ποιότητα. Butter & Fly, Σοφοκλή Βενιζέλου 30, στην Κηπούπολη.
9: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. If you don't like something,

0: Αλφα 88,6.
1: Eurovision Week on. Αυτήν την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Αλφα 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία. Eurovision Week.

0: 8,6.
1: Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία. Eurovision Week.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
3: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-884411. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
4: Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
5: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας.
2: Πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
3: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-884411. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
4: Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρα.

0: Ακροπολείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
0: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
0: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Αποχαιρετούμε την άνοιξη και καλωσορίζουμε το καλοκαίρι στην πιο όμορφη γιορτή στη φύση. Την Κυριακή 31 Μαΐου, μετά τις 12 το μεσημέρι, γιορτάζουμε στο Μποστάνι, στην Εκκλησία του Αγιάννη, στη Μουσθένη. Μουσική με τον DJ Μπάμπης Δελγιανίδης, ψητά της ώρας, ποτά από το The Van Cage και μαζί μας το 4x4 του Δήμου Παγκαίου. Είσοδος ελεύθερη. Κέφι, μουσική, καλή παρέα και το καλοκαίρι ξεκινάει στο Μποστάνι. Σας περιμένουμε.

του Αρείου Πάγου έχει προκαλέσει δημοσιοποιήσεις στα ηλεκτρονικά κέντυπα μέσα σημειωμάτων που αποδίδονται στα δύο 17χρονα κορίτσια του τραγικού περιστατικού της Ηλιούπολης, αλλά και αναπαραγωγή εικόνας από τον τόπο του συμβάντος. Ζητείται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών η διεξαγωγή επίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν διαπραχθεί αυτεπαγγέλτως διοκόμενες πράξεις. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα» του 2030 διεξάγεται από σήμερα μέχρι την Κυριακή το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Σε μισή ώρα περίπου είναι προγραμματισμένη η εναρκτήρια ομιλία του Πρωθυπουργού. Στη φυλακή οδηγείται 33χρονος που καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης 3 ετών επειδή πέταξε δοχεία με βενζίνη στο πατρικό σπίτι της πρώην συντρόφου του. Η γυναίκα και στο παρελθόν είχε προσφύγει στη δικαιοσύνη εναντίον του, καθώς σύμφωνα με την καταγγελία της, ο κατηγορούμενος την απειλούσε όταν εκείνη ζητούσε να διακόψουν τις σχέσεις τους και είχε καταθέσει περιοριστικά μέτρα εις βάρος.

0: αυτού. Την απόφαση της Ισπανίας να μην λάβει μέρος στη Eurovision σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την παρουσία του Ισραήλ υπερασπίστηκε ο Πέδρος Σάντσεθ. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός δήλωσε πεπισμένος ότι η χώρα του είναι στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει παροδικά αυξημένη συννεφιά με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως το απόγευμα. Άνεμη δυτική 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αύριο τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες, βελτίωση από το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς. Την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Ηπείρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός τη Δευτέρα με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 6, η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας η Κατερίνα Δράκου.

0: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
1: Ναι, μπορείτε. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Ποτίστε την Enfos.
2: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enfos έχει τη λύση.
1: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
2: Απλά ρωτήστε την Enfos για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
0: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο τον χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
1: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enfos.
2: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφή Ιωαννίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφή Ιωαννίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

88,6. Καλύτερος και από React Story.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Αλφα 88,6.
1: Eurovision Week on. Αυτήν την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Αλφα 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία. Eurovision Week.

0: Eurovision Week on. Αυτήν την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Αλφα 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία. Eurovision Week.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό

0: Τόμας Χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ερωτελεστία. Ετοιμαστείτε για το κορυφαίο ποντιακό αντάμωμα. Την Κυριακή 31 Μαΐου, ο Σύλλογος οι Τραντέλληνες μας περιμένει στο γήπεδο Καλαμόνα Δράμας. Θεόφιλος Πουταχίδης και Αντώνης Σιδηρόπουλος δίνουν το ρυθμό σε ένα μεγάλο γλέντι παραμονή του Αγίου Πνεύματος. Έναρξη στις 9.30 μετά μεσημβρίας. Διατίθεται catering. Γενική είσοδος 7 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985 840 907. Για παιδιά έως 12 ετών είσοδος είναι ελεύθερη. Γιορτάζουμε μαζί στον Καλαμόνα.
1: Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Εξειδικευμένες υπηρεσίες σε αποφράξεις φρεατίων, αποχετεύσεων, νηπτήρων και συμφωνιών. Με ισχυρό πιεστικό, ντίζα και έλεγχο με κάμερα για βαθύ καθαρισμό και άμεση αντιμετώπιση κάθε προβλήματος. Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-6145-740. Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Άμεση εξυπηρέτηση, υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
0: Το αλυσοπρίωνο που εμείς Σιδηρόπουλος δίνουν το ρυθμό σε ένα μεγάλο γλέντι παραμονή του Αγίου Πνεύματος. Έναρξη στις 9.30 μετά μεσημβρίας. Διατίθεται catering. Γενική είσοδος 7 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985 840 907. Για παιδιά έως 12 ετών είσοδος είναι ελεύθερη. Γιορτάζουμε μαζί στον Καλαμόνα.
1: Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Εξειδικευμένες υπηρεσίες σε αποφράξεις φρεατίων, αποχετεύσεων, νηπτήρων και συμφωνιών. Με ισχυρό πιεστικό, ντίζα και έλεγχο με κάμερα για βαθύ καθαρισμό και άμεση αντιμετώπιση κάθε προβλήματος. Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 67

επικοινωνίας 697 6145 740. Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Άμεση εξυπηρέτηση, υπεύθυνα και αποτελεσματικά. Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά μηχανήματα, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμού εργασίας και εξοπλισμού ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

Έλα εδώ εσύ. Καλησπέρα. Το 15 Μαΐου, Παρασκευούλα. Δεν το συζητάμε αυτό. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Ηλία Ρίχτο στους δέκτες σας. Μέχρι τις 10 κοντά, Ηλία στο Βούλης. Από τους 8 και 6. Ξεκινάμε.

Το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lykos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε

0: όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας στην Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motolalikos. Motolalikos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρες της μηχανής.
1: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
2: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
1: Grand Chalet Care.
2: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
1: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
3: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα.
4: Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας.
5: Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές.
6: Όλα σε ένα σημείο.
5: Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης.
7: Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
8: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Α. 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Ναι, εδώ είμαστε, δεν έχουμε φύγει. Αφήνουμε να μιλήσει η μουσική. ...35 λεπτά με τις 8... πάντα συντονισμένη Alpha Radio. Ηλία στο πουλί στο μικρόφωνο, Ηλία Ρίχτο η εκπομπή. Κάθε Παρασκευή σας κρατάμε συντροφιά μέχρι και τις 10. Αλλάξαμε λίγο ρότα, πηγαίνουμε περισσότερο προς το σύγχρονο και το πιο καινούριο τραγούδι, αλλά δεν γίνεται αν δεν βάλω και κανένα πιο παλιό. Η εβδομάδα είχε πολύ Eurovision, εμείς δεν ασχολούμαστε με τέτοια πράγματα. Ο Ακύλας λέει τραυματίστηκε, στραβούληξε το αυτί του. Και γενικά αυτός ο διαγωνισμός για μένα δεν έχει κανένα νόημα πλέον, κάποιος να κάτσει να τον παρακολουθήσει, να ασχοληθεί κάτι σοβαρό, δεν υπάρχει εκεί. Αν και θα έπρεπε να ονομάζεται Transvision παρά Eurovision, αλλά και αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Όπως και να έχει, εμείς θα συνεχίσουμε τα δικά μας εδώ. Moving on up, M People, στους δέκτες σας σε λίγο.

Τι υπέροχο τραγούδι. M People Moving On Up. Το νου σας να έχετε. Τηλεφωνικές απάτες δίνουν και παίρνουν αυτές τις μέρες. Και μια καινούργια ιστορία Sky Meety. Σας παίρνουν από το λογιστή τηλέφωνο για να δώσετε κάποιους κωδικούς, γιατί θα πρέπει να ελέγξουν κάποιες αποδείξεις, κάποια... κάτι θα πρέπει να πληρωθεί. Προς Θεού, μη δώσετε κωδικούς. Σε αγνώστους μην πέσετε στην παγίδα. Καλύτερα να κλείσετε το τηλέφωνο και να πάρετε τον λογιστή εσείς απευθείας τηλέφωνο, για να βεβαιωθείτε ότι είναι... ότι είναι απάτη. Να έχετε το νου σας, τα μάτια σας 14 κυκλοφορούν πάρα πολύ επιτίδη. Γενικά το AI, φωτογραφίες που μανιπουλάρονται, ιστορίες που βγαίνουν ψεύτικες, να ξέρετε πλέον είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Εγώ σας το λέω όσο φορά για μένα, άμα δείτε κάνα βιντεάκι ότι κάνω δίαιτα, να ξέρετε ότι είναι ψέματα. Εγώ δεν κάνω τέτοια πράγματα. Γενικά τα μάτια σας 14 να προσέχετε. Και να προσέχετε τους ντελιβεράδες, γιατί τώρα τελευταία τα μηχανάκια, αν και έχουν γίνει τόσα ατυχήματα το προηγούμενο καιρό, συνεχίζουν και δίνουν ρεσιτάλ στο οδήγημά τους. Κυρίως εδώ στη Βότση, στην Καβάλα, ο δρόμος που συνδέει τη Βενιζέλου με την Ερυθρού και Sky Meety στα δίπλα από τα Γκούντις, εκείνον τον δρόμο τον έχουν κάνει αφίδρομο τα μηχανάκια, να προσέχετε.

Εάν είναι να πάρετε αυτόν τον δρόμο, να προσέχετε γιατί μπορεί να σας έρθει κανένα μηχανάκι ανάποδα ή και από το πεζοδρόμιο ακόμα έχω πετύχει. Το νου σας. Για τη συνέχεια, τραγούδι το οποίο έγινε γνωστό στη Eurovision είναι το Tattoo της Loreen. Σουηδία, αν θυμάμαι καλά, είναι από τα ελάχιστα τραγούδια τα οποία αξίζουν να μεταδοθούν. Που κάπως θυμίζουν μια νορμάλ εποχή.

0: το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Για τη συνέχεια, American Girls Hairstyles. Harry Styles, όχι hair, εμείς τα μπερδεύουμε τα μαλλιά το χάρι. Δέκα λεπτάκια πριν κλείσει η αγορά, επενθυμίζουμε, ακούτε Alpha Radio 88 και 6, Ηλίας τον Μπούλη στο μικρόφωνο μέχρι τις 10 κοντά σας. Παρασκευούλα. Και δεν είναι μια οποιαδήποτε Παρασκευή, είναι μια Παρασκευή που έχουν τελειώσει τα λύκεια και τα γυμνάσια. Και ξεκινάνε οι εξεταστικές πλέον, τελική ευθεία, κυρίως για την τρίτη λυκείου, που μπροστά μας είναι οι Πανελλήνιες. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά και να ξέρετε, δεν κρίνεται η ζωή σας σε αυτές τις Πανελλήνιες και γενικά. Να κρατήσετε την ψυχραιμία σας και να δώσετε τον καλύτερό σας σε αυτό και ό,τι γίνει. Οι γονείς σας είναι περήφανοι. Οτιδήποτε και αν πετύχετε, αυτό να έχετε στο μυαλό σας.

0: 88,6.
1: Eurovision Week on. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Αλφα 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία. Eurovision Week.

0: Eurovision Week on. Αυτήν την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Αλφα 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία. Eurovision Week.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
2: Μην κάτσεις, να στρώσω πρώτα το ριχτάρι.
3: Σιγά βρε Λένη και με κοψοχόλιασες.
2: Θα μου το λερώσει τον καναπέ.
3: Χαλάρωσε βρε, αφού έχουμε την Express Cleaning Carpets. Με βιολογικό καθαρισμό θα γίνει σαν καινούριος.
4: Express Cleaning Carpets.
5: Ζήστε το σπίτι σας χωρίς να ανησυχείτε για τίποτα.
4: Αναλαμβάνουμε εμείς ξεκάθαρα.
5: Βιολογική καθαρισμή χαλιών, στρωμάτων, σαλονιών, επαγγελματικών χώρων, σκαφών, αλυφή και αιρωματοκινήτων.
4: Εξειδίκευση και τέλειο αποτέλεσμα που διαρκεί.
5: Βιολογική καθαρισμή Express Cleaning Carpets.
4: Υπεύθυνος Τζιεσλής Γρηγόρης.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 810 266.
6: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing.

εξοχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

λεπτάκι μετά τις 9 και μετά το Cry For You, Οσεάνα, Cry Cry. Το τέριαξα έτσι με τον τίτλο. Φίλες, το πουλί στο μικρόφωνο, μέχρι τις 10 κοντά σας, ηλία ρίχτου εκπομπή, εδώ, στον Α, 88 και 6.

Earth, Wind and Fire, όπως λέμε πύργινη και θάλασσα. Let's groove. Τι τραγουδάρα γι' αυτό. Πάμε να επανέλθουμε στην σημερινή εποχή. Τι έχουμε τώρα εδώ? Rita Ora, Jonas Blue, Ritual.

συνεχίζουμε έτσι ωραία τραγουδάκια. Edwin Collins, A Girl Like You. The Root. Never known a girl like you before. Ακούσαμε πριν λίγο.

0: Στο Butter & Fly το βούτυρο λιώνει αργά και οι συνταγές φτιάχνονται αποκλειστικά στο χέρι. Χρησιμοποιούμε μόνο αγνά υλικά, χωρίς χημικά και σκόνες. Γιατί στο Butter & Fly πιστεύουμε ότι η καθημερινότητά σας αξίζει την απόλυτη ποιότητα. Butter & Fly. Σοφοκλή Βενιζέλου 30 στην Κηπούπολη.
1: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
2: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα. Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: Αλφα 88,6.
1: Eurovision Week on. Αυτήν την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Αλφα 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία. Eurovision Week.

0: Έτσι ακριβώς θα κλείσουμε την εκπομπή. Είμαστε η νούμερο ένα. Είμαστε Alpha Radio 88 και 6. Για δύο ολόκληρες ώρες κοντά ήταν ο Ηλίας Τουμπούλης. Πολλά πράγματα δεν είπαμε, αλλά ήμασταν εδώ και επιλέγαμε τα τραγουδάκια που θα μεταδώσουμε. Εμείς θα τα ξαναπούμε την άλλη Παρασκευή. Να περνάτε όμορφα. Καλή επιτυχία σε όλους που γράφουνε. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Μέχρι την άλλη Παρασκευή να περνάτε όμορφα, μοναδικά, αμενεπανάληπτα και αξέχαστα.
1: Eurovision Week on. Αυτήν την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Αλφα 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία. Eurovision Week.
2: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία. Ετοιμαστείτε για το κορυφαίο ποντιακό αντάμωμα. Την Κυριακή 31 Μαΐου, ο Σύλλογος Οι Τραντέλληνες μας περιμένει στο γήπεδο Καλαμόνα Δράμας. Θεόφιλος Πουταχίδης και Αντώνης Σιδηρόπουλος δίνουν το ρυθμό σε ένα μεγάλο γλέντι παραμονή του Αγίου Πνεύματος. Έναρξη στις 9.30 μετά μεσημβρίας. Διατίθεται catering. Γενική είσοδος 7 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985-840-907. Για παιδιά έως 12 ετών είσοδος είναι ελεύθερη. Γιορτάζουμε μαζί στον Καλαμόνα.

0: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000. Είστε έτοιμοι!
1: Πάμε τώρα δυνατά!
2: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Α. 88,6.

Αλφα 88,6. Η καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη. Είναι Παρασκευή βράδυ 15 Μαΐου και είμαι η Όλγα. Και απόψε θα βαϊμπάρουμε μαζί για μία μισή ώρα περίπου, μέχρι τις 12. Ξεκινάμε με

Α88,6, η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης. Παιδιά, αύριο είναι ο μεγάλος τελικός Eurovision και εγώ για την παρέα μου έχω κανονίσει να κληρώσω 5 κουπόνια αξίας 5 ευρώ από το φαγή.gr. Το φαγή.gr είναι το νούμερο 1 ελληνικό food delivery app, οπότε όταν έχεις όρεξη για πίτσα, μπέργκερ, σούσι, ό,τι τραβεί όρεξή σου ρε παιδί μου και είσαι παρέα, με παρέα στο σπίτι, μπορείς να παραγγείλεις από το φαγή.gr. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το επόμενο. Βάλ το δυνατά γιατί πιστεύω ότι θα σου αρέσει πολύ.

0: πόσο καραντίνα, ρε παιδιά, αυτό το τραγούδι. Α 8,6, η καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη. Είναι Παρασκευή απόψε, παιδιά. Πείτε μου εσείς τι θα κάνετε, πού είστε, πού βρίσκεστε, θα βγείτε έξω, θα πάτε για ποτάκι, είστε στη δουλειά. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Instagram παπάκι alpharadio88,6. Βέβαια έχω κάποια μηνύματα τώρα, πάμε να διαβάσουμε λίγα. Καλησπέρα Όλγα, είμαι Μαρία από κέντρο. Μόλις γύρισα από τη δουλειά και πραγματικά μου έφτιαξε το βράδυ. Μαρία μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλγα, λέει ο Μάριος, εδώ έχω αράξει με την παρέα στο μπαλκόνι και θέλω να μου βάλεις κάτι από Ριάννα. Θα παίξουμε σε λίγο. Και καλησπέρα Ολγάκη, είμαι η Χριστίνα και θέλω να μου παίξεις από Eurovision ένα τραγούδι, το Euphoria από Λωρίν. Πάμε τώρα να το ακούσουμε.
1: Αλφα 88,6.
2: Eurovision Week on. Αυτήν την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Αλφα 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία. Eurovision Week.

0: Eurovision Week on. Αυτήν την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Αλφα 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία. Eurovision Week.
1: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό.
2: Ετοιμαστείτε για το κορυφαίο ποντιακό αντάμωμα. Την Κυριακή 31 Μαΐου, ο Σύλλογος Οι Τραντέλληνες μας περιμένει στο γήπεδο Καλαμόνα Δράμας. Θεόφιλος Πουταχίδης και Αντώνης Σιδηρόπουλος δίνουν το ρυθμό σε ένα μεγάλο γλέντι παραμονή του Αγίου Πνεύματος. Έναρξη στις 9.30 μετά μεσημβρίας. Διατίθεται catering. Γενική είσοδος 7 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985 840 907. Για παιδιά έως 12 ετών είσοδος είναι ελεύθερη. Γιορτάζουμε μαζί στον Καλαμόνα.
0: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
3: Μη κάτσεις, να στρώσω πρώτα το ριχτάρι.
4: Σιγά βρε Λένη, και με κοψοχόλιασες.
3: Θα μου το λερώσει τον καναπέ.
4: Χαλάρωσε βρε, αφού έχουμε την Express Cleaning Carpets. Με βιολογικό καθαρισμό θα γίνει σαν καινούριος.
5: Express Cleaning Carpets.
6: Ζήστε το σπίτι σας χωρίς να ανησυχείτε για τίποτα.
5: Αναλαμβάνουμε εμείς ξεκάθαρα.
6: Βιολογική καθαρισμή χαλιών, στρωμάτων, σαλονιών, επαγγελματικών χώρων, σκαφών, αλυφή και αιρωματοκινήτων.
5: Εξειδίκευση και τέλειο αποτέλεσμα που διαρκεί.
6: Βιολογική καθαρισμή Express Cleaning Carpets.
5: Υπεύθυνος Τζιεσλής Γρηγόρης.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 810 266.
7: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε Μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
8: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και στο pulospavlashop.gr.
7: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
9: Πάμε τώρα δυνατά.
10: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Παιδιά, τι κομματάρα ήταν αυτή. Παίζει παντού, στα social, Instagram, TikTok, σε όλα τα βιντεάκια το βλέπω παντού. Και που με έχει κολλήσει εννοείται. Επιστρέψαμε, α88,6, η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης. Και επίσης μην ξεχνάτε το διαγωνισμό μας που έχουμε στο Instagram, παιδιά. Είναι 5 κουπόνια των 5 ευρώ από το φαγή.gr. Ξέρετε, άμα πεινάσετε, άμα θέλετε να φάτε τύπου πίτσα, μπέργκερ, σούσι, όλα τα καλά τα έχει. Τσεκάρετε το φαγή.gr και πάμε να ακούσουμε. Στείλτε μου και μήνυμα, ναι, στείλτε μου μήνυμα στο Instagram, εννοείται. Και τώρα πάμε να ακούσουμε ένα παλιό αγαπημένο, Britney Spears και Toxic.
1: Α 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

στο τραγούδι που μας έκανε να μιλάμε αφρικάνικα, χωρίς να ξέρουμε λέξη, παιδιά. Εγώ αυτό έχω να πω. Α88,6, η καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη. Είναι Παρασκευή βράδυ. Εγώ είμαι η Όλγα και θέλω να μου πείτε, γιατί αύριο, όπως ξέρουμε, έχουμε Eurovision Night, θέλω να μου πείτε εσείς τι θα κάνετε αύριο. Γιατί εγώ, ας πούμε, έχω σκοπό να μαζευτώ με την παρέα μου. Έχω βρει και μια τέλεια συνταγή που σε 20 λεπτά κάνω μια τέλεια πίτσα σπιτική. Άμα θέλετε να σας την πω κιόλας, στείλτε μου στο Instagram. Παπάκι Αλφα Radio 88,6. Να σας αρέσει σίγουρα. Εγώ, ας πούμε, πεθαίνω για πίτσα. Πάμε τώρα να ακούσουμε Ed Sheeran και... Δεν ήξερα πώς το έλεγε.

0: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Μότολα Λύκος. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Μότολα Λύκος. Μότολα Λύκος. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
1: Ετοιμαστείτε για το κορυφαίο ποντιακό αντάμωμα. Την Κυριακή 31 Μαΐου, ο Σύλλογος Οι Τραντέλληνες μας περιμένει στο γήπεδο Καλαμόνα Δράμας. Θεόφιλος Πουταχίδης και Αντώνης Σιδηρόπουλος δίνουν το ρυθμό σε ένα μεγάλο γλέντι παραμονή του Αγίου Πνεύματος. Έναρξη στις 9.30 μετά μεσημβρίας. Διατίθεται catering. Γενική είσοδος 7 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985 840 907. Για παιδιά έως 12 ετών, είσοδος είναι ελεύθερη.

0: γιορτάζουμε μαζί στον Καλαμόνα.
1: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
2: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
3: Και τώρα 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Α 88,6.

88,6 και είμαστε μαζί στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης με την καλύτερη ξένη μουσική. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε λίγο τον καιρό που έχει το Σαββατοκύριακο για την Καβάλα. Το Σάββατο λέει περιμένουμε ζέστη, αν επιτέλους. Ηλιοφάνεια με λίγες συννεφιές, λέει θα έχει και αφρικάνικη σκόνη, δεν τη θέλουμε αυτή. Η θερμοκρασία θα είναι μέχρι 26 βαθμούς. Την Κυριακή λέει ο καιρός γίνεται λίγο πιο άστατος, με λίγες τοπικές μπόρες το απόγευμα και λίγο πτώση θερμοκρασίας. Αλλά γενικά είναι ζεστός και ανοιξιάτικος ο καιρός, λέει. Οπότε εξηγηθείτε να πω λίγο και λίγο στις παραλίες. Εγώ θα πάω, παιδιά, σίγουρα. Πάμε τώρα να ακούσουμε το We Don't Talk Anymore.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Άλφα 88,6, το ραδιόφωνο που σου φτιάχνει το κέφι. Παιδιά, είμαι η Όλγα. Έχουμε 10 λεπτά για να κάνω την κλήρωση για τα 5 κουπόνια των 5 ευρώ από το φαγή.gr. Γι' αυτό μην χάνετε χρόνο, στείλτε μήνυμα στο Instagram παπάκι Alpha Radio 88,6 και σας περιμένω. Έχει μείνει πολύ λίγος χρόνος. Πάμε!

0: Α88,6, το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Οι νικητές μας, παιδιά, έχουν ενημερωθεί στο Instagram με μηνύματα για το διαγωνισμό, οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας και για τα μηνύματά σας. Αυτό ήταν λοιπόν για σήμερα. Ήμασταν μαζί περίπου 2 ώρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Τώρα θα κλείσουμε με τον Ακύλα και το Φέρτο. Καλή επιτυχία στην Ελλάδα, έχω να πω. Και καλό βράδυ, φιλιά πολλά. Bye, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Αλφα 88,6.
2: Eurovision Week on. Αυτήν την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Αλφα 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία. Eurovision Week.
3: Πρέπει να παίξω.

0: Eurovision Week on. Αυτήν την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Α 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία. Eurovision Week.
1: Ο ήλιος

Βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Για γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Και τώρα έρχονται 35 λεπτά μουσικής. Μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Α, 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: Βρήκες κακό τραγούδι? Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Alpha 88,6.
1: Eurovision Week on. Αυτήν την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Αλφα 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία. Eurovision Week.
2: Πρέπει να παίξω.

Eurovision Week on. Αυτήν την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Αλφα 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία. Eurovision Week.

Ζηστόρι. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα 88,6.
1: Eurovision Week on. Αυτήν την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Αλφα 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία. Eurovision Week.

Eurovision Week on. Αυτήν την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Α88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία. Eurovision Week.

0: Βρήκες κακό τραγούδι? Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα 88,6.
1: Eurovision Week on. Αυτήν την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Αλφα 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία. Eurovision Week.

Eurovision Week on. Αυτήν την εβδομάδα το ζούμε με Eurovision Tracks στον Αλφα 88,6. Κάθε ώρα και μια Eurovision επιτυχία. Eurovision Week.